0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να πεις ρε Μαρία, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν άντρα που παίζει Τζόκερ και σε έναν άντρα που τσακώνεται με την γυναίκα του?
2: Δεν ξέρω.
1: Εκείνος που παίζει Τζόκερ κάποια στιγμή μπορεί να κερδίσει.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

χαλαλά. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλά. Σε iOS και Android.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
2: Α, έχουμε ποίηση. Ωραία, Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
1: Μαρία, κλείς τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καβ***α.
2: Εγώ αυτό το ποίημα γιατί δεν το ξέρω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Να βάλω άλλο ένα αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Και δεν το βάζεις.
2: Βάλτο μου, βάλτο μου, βάλτο.
0: Στο καφέ.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 4,8.
1: Τον αγαπάω.
3: Τον ακούω όλη μέρα.
0: Παίζει. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όλοι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

μπαίνεις σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Αβίν αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσις σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλμπινίσις. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: αρχή, παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε?
2: Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
2: Α, ποια περιοχή είσαι?
3: Αμαλιάδα.
2: Αμαλιάδα. Λενά.
3: Ναι.
4: Μπράβο, Λενά! Ναι, ρε, Λενά!
3: Αλήθεια!
2: Αλήθεια, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα, μου συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

καλά. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: στο ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσεις, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Ο παππούς μου έλεγε, ρε παιδί μου, όταν ήταν ο Τιτανικός, προειδοποίησε τους πάντες από την αρχή ότι το πλοίο θα βυθιζότανε. Αλλά εκείνοι όλοι τον αγνοούσαν. Ο παππούς μου πάλι προειδοποιούσε ξανά και ξανά ότι το πλοίο θα βουλιάξει. Και πολλοί από αυτούς θα πεθάνουνε. Αλλά αυτοί πάλι σιωπηλοί τον αγνοούσανε. Και ξανά, μάνα. Και τους ξαναέλεγε, ρε παιδί μου, και ξανά ότι το πλοίο θα βυθιστεί, θα πεθάνουν πάρα πολλοί. Και ξανά και ξανά και ξανά. Μέχρι που τον έδιωξαν από το σινεμά.
3: Ρε, δεν μπορώ, θα φύγω, ρε Γιώργο, δεν μπορώ σήμερα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό, Σάββατο βράδυ και εσύ

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο, αρσενικά θηλυκά. Φύλλο που γάτσε. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριβτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Όταν βγαίνει σε ένα ραντεβού.
2: Ναι.
1: Το οποίο ίσω στο πίσω μέρο του μυαλού σου υπάρχει πιθανότητα για σεξάκι. Τι εσώρουχα θα βάλει.
2: Ναι.
1: Μάλλον δεν θα βάλει.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.
5: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
7: Αλυμπινίσης! Hey!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού.
2: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το La La La
2: σε iOS και Android.
3: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
4: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
3: Στην τράπεζα πήγες?
4: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
3: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
4: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
3: Και αυτή σου μύρισε?
4: Αυτή κι αν μου μύρισε.
3: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
4: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
3: Στον Αλιμπινίση?
4: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
3: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
4: Εντάξει, θα φας τώρα?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Ναι.
2: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας. Βάλε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό?
2: Λοιπόν, εμένα μου θυμίζει αυτές τις ντουλάπες που έχουμε στις μεγάλες εταιρείες και αφήνουμε τα πράγματα το θοριαμό, η πόρτα από θοριαμό.
1: Τις μεταλλικές ντουλάπες που έχουν διάφορες επιχειρήσεις. Λες ο θοριαμός η μεταλλική ντουλάπα να σου δώσει 104,8 ευρώ με τριτά, βρε Ισιδώρα.
2: Μακάρι.
1: Λες να τόσο καιρό, σχεδόν δύο εβδομάδες να ψάχνουμε το θοριαμό. Ναι ρε Ισιδώρα, ναι ρε Ισιδώρα. Έδωσα θέλω η Ισιδώρα 104,8 ευρώ με τριτά είναι δικά σου η Ισιδώρα μου. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ με τριτά είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία, Σοκαφέ Morning Show.

0: βάλω άλλο ένα αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Και δεν το βάζεις.
2: Βάλτο μου, βάλτο μου, βάλτο.
0: Στο καφέ.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 4,8.
1: Τον αγαπάω.
3: Τον ακούω όλη μέρα.
0: Παίζει. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Μία γυναίκα που λες αυτοκτόνησε. Και στην κηδεία της πήγαν τρεις άντρες.
2: Ναι.
1: Ο ένας από αυτούς γελούσε όλη την ώρα.
2: Ναι.
1: Ο άλλος ήταν πάρα πολύ σοβαρός, ήρεμος. Ο τρίτος έκλαιγε με μαύρο δάκρυ.
2: Ναι.
1: Ποιος από τους τρεις είναι ο δολοφόνος?
2: Ο δολοφόνος!
1: Ναι.
2: Ο σοβαρός.
1: Ο σοβαρός.
2: Ο σοβαρός.
1: Μια γυναίκα αυτοκτόνησε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Γυναίκα έδιρε το σύζυγό της γιατί τον είδε σε φωτογραφία με αγκαλιά με μία άλλη.
3: Α?
2: Τον εσάπισε στο ξύλο.
3: Τον
2: έκανε μαύρο στο ξύλο.
3: Ναι.
2: Μετά κατάλαβε ότι ήταν ίδια με φίλτρα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
4: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral.
4: Είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
8: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
9: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr.
11: Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
12: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 4. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 2210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Μάνος και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτσας.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Πώς είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ.

0: Τι δίνεις στο τέλος του γάμου?
1: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο... Φέτα!
0: Φέτα! Κου!
1: Κουροτυρόπιτα!
0: Κουφέτα, τέλος!
2: Ακόμα τους αφήνω να είναι στον αέρα.
1: Ελένη, σε έχεις?
0: Έχω και Ελένη.
1: Ποια?
0: Ποια Ελένη?
1: Ναι. Ποια καλέ? Καλέ, γιατί δεν λέει σε χαζό?
0: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
1: Όχι.
3: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
0: Και πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
4: Εσύ είναι?
0: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
5: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
0: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
4: Ήθελα για να σου καρτελιάσω.
1: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
0: Ναι.
1: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε, ναι, σε έπλαθε.
0: Το κάνει αυτό.
1: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
0: Μάξε όλη η γειτονιά.
1: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και σνίξα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
0: Και 104,8 ευρώ με τρίτα είναι δικά σας.
1: Γιώργος
3: και Μαρία.
1: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
3: Η μουσική.

0: της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
1: Σοκ FM Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Μην εξηγώ κάθε πρωί στο Μίτσο γιατί μ' αδιαφεύγει.
0: Το μικρόφωνο μου.

0: άκουσα από κάποιες πάρα πολλές αμφιβολίες.
1: Θα τα πω και εγώ, θα τα πω, δεν μπορώ, θα σκάσω.
0: Αλλά μια χαρά, όλα πήγανε καλά. Περάσαμε και εκεί προς τον τελικό. Οπότε το Σάββατο καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε διπλή αγωνία.
1: Διπλές πίτσες λοιπόν στο τραπέζι. Τι ωραία που θα περάσουμε. Συγχαρητήρια να πούμε στην Αντιγόνη. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Στέλνετε τα μηνύματά σας κανονικά. Το είδες ολόκληρο?
0: Όχι, ούτε καν.
1: Μέχρι πού είδες?
0: Με το που τελείωσε η Αντιγόνη, έβαλα το Dr. House.
1: Γεια στείλτε ρε παιδιά. Τον είδατε και τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision?
0: Το είδες ολό?
1: Το είδα όλο, σταμάτησα και άφησα πνεύμα πριν αρχίσουν να λένε την ψηφοφορία.
0: Όχι,
1: και δεν με ξύπνησε και ο Νικόλας καλά έκανε, γιατί τον πήρα κανονικότατα. Λοιπόν, θα σας πω τι έγινε χθες.
0: Τι έγινε?
1: Η Αντιγόνη ήταν μία καρακουκλάρα.
0: Ήτανε.
1: Δεν έχω ξαναδεί πιο όμορφη διαγωνιζόμενη.
0: Και μου θύμιζε Σακύρα. Σακύρα νομίζω.
1: Τι Σακύρα, τι
0: ήτανε,
1: Μαρίνα,
0: καλό.
1: Τι πανέμορφη. Πανεμορφή. Θα πω λιγάκι ότι είχε και ένα τεχνικό ατύχημα, δεν ξέρω αν το είδατε, που της βγήκε σε κάποια φάση που έκανε
0: το σουτιέν
1: γυαλά και της πέφτει το σουτιέν και λέω όπα, θα βγει πρώτη τώρα, θα πεταχτεί το τέτοιο.
0: Θα κερδίσει τον τελικό.
1: Και θα τη συζητάμε για 15.000 χρόνια μετά. Δεν έγινε όμως, αλλά παιδιά, με το που ξεκινάει το δεύτερο κουπλέ, κάτι με χαλούζει στη φωνή ρε παιδί μου.
0: Τι?
1: Η φωνή.
0: Η φωνή.
1: Κάτι μάλιστα. Στα φωνητικά.
0: Α, το ρε πουλάκι που πέρασε, τελείωσε όλα καλά. Πάμε, παιδιά, να περάσουμε ωραία και στον τελικό. Να φάμε τις πίτσες μας και όλα τα σχετικά.
1: Ορίστε. Εάν ο Ακύλας ή ο Χύψη Ακύλας
0: ναι.
1: δεν ήταν στην τονικότητα, είχε χάσει κάποια πεντάγραμμα και έμπαινε και πιο αργά από ό,τι τη μουσική. Τώρα,
0: να μου πει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ζούμε. Δυστυχώς εδώ η Παπαρίζου το σήκωσε, το έφερε και μιλάγανε δύο εβδομάδες για το βρακί της Παπαρίζου, αν θυμάστε.
1: Ναι.
0: Και το πήραμε και λέγαμε. Οπότε, οκ. Okay. Να σου πω
1: το
0: κάτι.
1: Το βρακί είναι διαφορετικό από το εάν κάπως δεν μπήκαμε σωστά μέσα στο χρόνο.
0: Εντάξει, το άγχος, η πίεση, το στρες θα τη δούμε και στον τελικό. Σημασία έχει ότι περάσαμε. Γιατί να μπω στη διαδικασία τώρα να πω α, είδε, έφυγε λίγο στο πιενάκι. Αχ, χάσαμε αυτό.
1: Γιατί
0: μου φάνηκε λίγο υποτονική. Μου φάνηκε λίγο υποτονική. Περίμενα πιο πολύ ένταση στο τραγούδι. Περίμενα πιο πολύ κούνημα. Γιατί να μπορώ να λέω τέτοια.
1: Είπε ο Γιώργος τώρα. Έγινε πολύ ωραία. Λοιπόν. Να σας πω κάποια τελευταία νέα. Βγαίνει μια θεωρία εκεί έξω ότι η Φιλανδία κάτι κάνει στους διαγωνιζόμενους τους άλλους που έχει απέναντί της.
0: Δηλαδή?
1: Ο Ακύλας έπαθε θλάση πλάτης.
0: Ναι.
1: Η τραγουδίστρια της Σουηδίας έχασε τη φωνή της.
0: Ναι.
1: Ένα 24ωρο πριν τον τελικό.
0: Α, είναι αυτή που λέγανε Γκαντεμό.
1: Είμαστε πολλές.
0: Α, περίμενε. Ποια
1: είμαστε
0: ήταν?
1: Είμαστε πολλές σε αυτόν τον κόσμο.
0: Είσαστε πολλές, γιατί έλεγε.
1: Ποιος?
0: Το έλεγε ο Καμπουτζίδης, το έλεγε ή ναι. Μαγκύρα το λέγανε τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Α,
0: για την κοπέλα με το βιολί από τον πρώτο ημιτελικό.
1: Μπράβο, η Φιλανδία.
0: Η Φιλανδία ήτανε.
1: Ναι, ναι, με τις ποδάρες.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Για να καταλαβαίνει ο Γιώργος, εγώ του λέω τώρα. Ή τις ποδάρες, ή τις βιζα.
0: Ναι, τέλος πάντων, την έχουν βγάλει λέει Γκαντέμο.
1: Απαπα, μάγισσα θα είναι να δεις.
0: Γιατί κάτι είπε, κάτι έκανε, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι.
1: Άμα για κάτι.
0: Και λέει τη θεωρήσανε Γκαντέμο κι αυτή.
1: Είμαστε δύο τελικά.
0: Είστε δύο ξανθιές.
1: Λοιπόν.
0: Και μία τουλάχιστον έχει ποδάρες. Για σένα λέω.
1: Ρε, είσαι μεγάλος βλάκας πρωί-πρωί.
0: Τι είμαι?
1: Μεγάλος βλάκας. Τι θα μπορούσα να πω.
0: Α, κάτι που ξεκινάει από μία, αλλά. Εγώ αυτό άκουσα.
1: Εντάξει, όχι, κρατήθηκα. Κρατήθηκα. Κάτι κάνει η Φιλανδία, να του δώσουμε λίγο την απαιτούμενη σημασία που πρέπει. Κάτι κάνει η Φιλανδία στις ομάδες των άλλων χωρών που είναι πάρα πολύ κοντά στα προγνωστικά ότι μπορεί και να κερδίσουν. Ο δικός μας ο Ακύλας έχει θλάσει στην πλάτη. Μην ξεχνιόμαστε, δεν μπορεί να κουνηθεί δεξιά και αριστερά. Και η Σουηδία δεν έχει φωνή.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Δεν ήταν άλλη στιγμή. Του
0: επαστρέφουν. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι το Σάββατο θα δούμε ποιοι άλλοι θα βγουν. Ρε, παιδιά, λέει ο φίλος ο Γιάννης, σωστό και αυτό. Ποια φωνή? Εγώ το έβλεπα στο μιούτ. Απλά έβλεπε, δεν άκουγε.
1: Ρε, Γιάννη, όχι, ρε, Γιάννη. Να πούμε λιγάκι για τον πρόδρομο που έτσι. Πρόδρομο, ρε, παιδιά, η Βουλγαρία τι γυναικάρε.
0: Δεν ήταν κακή. Δεν ήταν κακή.
1: Δεν συμφωνώ. Δηλαδή
0: γιατί,
1: δεν την είχαν βάψει καν καλά. Τι σου άρεσε τώρα από την γυναικάρα? Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα κάτω. Ούτε το τραγούδι, παιδιά, της Βουλγαρίας. Μου θύμισε το Viva Moldova που τραγουδήσαν οι άλλοι στην πρώτη, στην έναρξη του Α ημιτελικού.
0: Γιατί δεν σου άρεσε?
1: Δεν μου άρεσε, παιδιά. Ήταν και ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος, άμα θα έχει γράψει κάτι από όλο αυτό το άσμα. Δεν μου άρεσε.
0: Δεν σου άρεσε, μάλιστα.
1: Το είδες εσύ, τον Μπαγκαράγκα.
0: Τον Μπαγκαράγκα το είδα.
1: Το πρόλαβες.
0: Ναι, δεν ήταν κακό, αλλά προσπαθώ να θυμηθώ ότι.
1: Ούτε και το χορευτικό ήταν καλό.
0: Την άλλη χώρα, ποια ήταν, ρε παιδιά, δεν πρέπει να είναι η Βουλγαρία. Όχι τον Μπαγκαράγκα. Ένα άλλο που φόραγε ένα κορμάκι με μεγάλο στήθος η κοπέλα.
1: Αυτό η Βουλγαρία ήταν. Κοίτα, παιδιά, εμείς.
0: Όχι, ρε. Όχι, ρε.
1: Αυτή ήταν καλέ, τη Βουλγαρία ήταν η κοπέλα.
0: Όχι αυτή, άλλη, ήταν κι άλλη. Πριν από αυτή.
1: Κοιτάει, ποιο τραγούδι έλεγε.
0: Μα θυμόμουν θα σου έλεγα.
1: Αλλά θυμάμαι τι μέγεθος φορούσε. 87D ήταν πολύ καλό. Γιώργο, λέω μεγάλη αλήθεια και γελάς.
0: Είναι κακό είναι που ο άντρας κοιτάει διαφορετικά πράγματα.
1: Δεν θυμάται την κάθε γυναίκα ή την κάθε χώρα.
0: Από ποια ήταν ρε παιδιά τώρα.
1: Χθες.
0: Ναι, ρε, χθες ρε.
1: Δεν είχε άλλη.
0: Ουκρανία ήταν, κάτσε να δω ποια ήταν.
1: Όχι, όχι, όχι, η Ουκρανία δεν είχε, δεν είχε, δεν είχε. Δεν είχαμε εσωτερικά.
0: Όχι, δεν ήταν, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν ήταν η Ουκρανία. Αυστρία.
1: Δεν πειράζει, βρε Γιώργο τώρα μου. Θα τις ξαναδείς τον τελικό, θα τις περάσεις. Ο Γιώργος θα βαθμολογεί. Θα σας πω λιγάκι. Έχουμε κανονίσει το βράδυ του Σαββάτου με το καλό να είμαστε καλά να έρθει στο σπίτι. Έχω εκτυπώσει χαρτιά από τις τελικές ομάδες, χώρες που θα βρίσκονται στον τελικό και θα τα αξιολογούμε. Ο Γιώργος θα τα αξιολογεί με μπούστο.
0: Τι σε πειράζει, σαν τι θα κάνω εγώ.
1: Ξέρω ότι να με πειράζει να παίξουν πολύ με τους ίδιους κανόνες. Τι ψάχνεις τόση ώρα.
0: Κοιτάω λίγο τη Βουλγαρία.
1: Φτάνει ρε Γιώργο.
0: Να δω αν είναι αυτή που θυμάμαι.
1: Με τι θα το καταλάβεις.
0: Από τον μπούστο. Θα τη δω, γκαβός είμαι.
1: Λοιπόν, για στείλτε λίγο τα μηνύματά σας. Ποια χώρα σας άρεσε, ποια θεωρείτε ότι είναι φαβορή. Εάν είστε κι εσείς στην τριάδα φωτιά ότι Φιλανδία, Σουηδία και Ελλάδα είναι στην top τριάδα θέση, στείλτε τα σχόλιά σας 6, 9, 7, 800, 104. Κοιτάς λίγο.
0: Στο δεύτερο, στο δεύτερο ημιτελικό πάντως είχε πιο ωραία τραγούδια από ό,τι στον πρώτο.
1: Ισχύει.
0: Είχε καλύτερα τραγούδια και ροκές ωραίες είχε.
1: Ήταν όλες χάλια.
0: Γιατί ρε πουλάκι μου.
1: Ούτε μία δεν μ' άρεσε. Δηλαδή μια χώρα δεν θυμάμαι ποια ήταν. Τώρα προς το τέλος άφηνα και πνεύμα. Πήγα να θυμίσουν λίγο την Ιταλία. Τους Maneskin.
0: Ναι.
1: Φόρεσε και αυτός κάτι τυραντάκια. Γενικά.
0: Α, δεν τον
1: είδα
0: αυτόν.
1: Η αντιγραφή της αντιγραφής δεν πειράζει.
0: Ναι, εντάξει, τι περιμένεις ρε πουλάκι μου τώρα, παρθενογένεση.
1: Ωραίες ροκές δεν είχε, τέλος πάντων. Δεν είναι κάποια αξιομνημόνευτη.
0: Είχε μία ωραία. Αλλά
1: πώς πάει,
0: εγώ δεν κατάλαβα της Τσεχίας, παιδιά, το τραγούδι που τον λέγανε τον Μπιτσιρικά. Ότι είναι φωνάρα, ότι θα δούμε στο τέλος, έλεγε ο Καπουτσίδης, θα δούμε στο τέλος τις φωνητικές του ικανότητες. Και εγώ περιμένω, άκουγα την βλακία από την αρχή που βαριέσαι. Και περίμενα προς το τέλος του τραγουδιού να δώσει τον πόνο.
1: Δεν έδωσε τίποτα, έχεις δίκιο και εγώ το ίδιο.
0: Και περιμένω, αυτό περιμένω μια ώρα. Έχει χάρη που ήταν πριν από την Αντιγόνη και δεν το είχα δει.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάλι καλά, εμφανίστηκε και η Αντιγόνη σε κατάσταση η οποία ούτε πριν ούτε μετά είχε πολύ καλά τραγούδια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γενικά, εντάξει, τέλος πάντων. Η Ελλάδα και η Κύπρος μας έχουν τέλος πάντων τα πιο αξιοσημείωτα τραγούδια που είδαμε στον φετινό.
0: Άντε, καλή επιτυχία και στις δύο χώρες. Να πάρουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και μακάρι μία τις δύο χώρες να φέρει και το.
1: Μαντέψτε που θα δώσουμε το 12άρι μας.
0: Στη Βουλγαρία. Γιώργος και Μαρία.
2: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου. Άντε, έφτασε και η μέρα. Μια μέρα έμεινε για να δούμε και την Eurovision.
1: Μα αρέσει πάρα πολύ, όπως το έχετε καταλάβει.
0: Όπως έχετε καταλάβει, και έκανε και νούμερα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έκανε χθες με στο δεύτερο ημιτελικό. Στον πρώτο ημιτελικό, παιδιά, έκανε 40%.
1: Ποιο βλέπει με 40% πλέον στην ελληνική τηλεόραση?
0: Κανένα. Η Έρτα αυτό περιμένει μια φορά το χρόνο.
1: Βλέπει ότι υπάρχει πολύ πράγμα. Παιδιά, τι διαβάζω τώρα, δεν καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θυμάστε που είπαμε ότι κάποιες χώρες συγκεκριμένες είναι και τα φαβορί, όπως η Ελλάδα, η Φιλανδία, η Σουηδία. Τι έκανε η EBU?
0: Τι έκανε?
1: Βγήκε που θα εμφανιστεί, παιδιά, η Ελλάδα. Εγώ έχω στο μυαλό μου ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι από σήμερα, 19 και κάτω.
0: Τι σήμερα θες? Θα ανακοινώσουν τι σειρές.
1: Ναι, αλλά βγάλανε πού θα είναι, σε ποιο μισό θα είναι η Ελλάδα, σε ποιο μισό θα είναι η Φιλανδία. Και θεωρώ ότι μας χώσανε. Λοιπόν, ο Ακύλας με την Ελλάδα που θα διεξαχθεί, λέει, ναι, θα εκπροσωπηθεί, λέει, κληρώθηκε στο πρώτο μισό του τελικού. Δηλαδή θα εμφανιστεί μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία στο πρώτο μισό.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Γιατί... Ενώ η Φιλανδία, λέει, το Ισραήλ το βάλαν σε στρατηγικές θέσεις κάτω από τη δεκαεξάδα.
0: Παλιά γινόταν αυτό, όχι τώρα.
1: Καλέ, το διαβάζω.
0: Επειδή άλλαξε η διαδικασία που ψηφίζουν, δεν είναι ότι θα ψηφίσεις το τελευταίο δεκάλεπτο με το που τελειώσουν όλα τα τραγούδια για να θυμάσεις τα τελευταία.
1: Ναι.
0: Τώρα ψηφίζεις με το που ξεκινήσουν.
1: Ναι.
0: Οπότε όσο πιο γρήγορα δεις το δικό σου, θα το ψηφίζεις πιο γρήγορα.
1: Δεν ξέρω, ρε,
0: δεν
1: Γιώργο.
0: Δεν λέω για εμάς που μπορεί να τα έχουμε δει όλα και ψηφίζω από την αρχή. Ναι. Αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος θα ψηφίσει βλέποντάς το εκείνη τη στιγμή. Οπότε όσο πιο νωρίς φανείς, τόσο πιο πολλούς ψήφους θα πάρεις από όλες τις χώρες.
1: Πιστεύω ότι η Φιλανδία τα έδωσε τα λεφτά. Δεχτήκανε τα 17 εκατομμύρια που έδωσε.
0: Κι εγώ τα δεχόμουν. Και θα παίζω όλη μέρα Φιλανδία.
2: Γιώργο.
0: Σας είχα πρίξει τα σηκώτια. Συγγνώμη, άμα έρχονταν εδώ η Φιλανδία και μου έλεγε Ελλάδα Morning Show, πάρε 17 εκατομμύρια και θα με παίζει 6 φορές την εκπομπή σου. 15 φορές την εκπομπή. 23 φορές την εκπομπή.
1: Θα σου κάνω και 5 δώρο.
0: Θα ντυθώ και Φιλανδός.
1: Ρε Γιώργο, μην είσαι τόσο εύκολα ξεπουλημένο.
0: 16 εκατομμύρια είναι αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, ερχόταν τώρα η Φιλανδία.
1: Και έρχεται και το Μονακό, εντάξει, όχι το Μονακό έχει λεφτά.
0: Τι μοιάζει με την χώρα.
1: Και η Γαλλία που θα δώσει, ας πούμε, 7 εκατομμύρια.
0: Η Ιβάνα Τούνη, ναι, για λέγε.
1: 7 εκατομμύρια. Εντάξει, είναι δύο χώρες που θέλουν πολύ το διαγωνισμό, εντάξει. Ας πούμε, Φιλανδία και Ελλάδα, να τα πάρουμε πολύ κυριολεκτικά. Ο ένας δίνει 17, ο άλλος 7.
0: Ναι.
1: Δεν θα αξιολογήσεις και την άλλη τη χώρα που θέλει να το πάρει και έχει 7.
0: Παίζω και τις δύο χώρες με 21 εκατομμύρια. Μόνο αυτά τα δύο τραγούδια είναι ελάχιστα. Μία τόνα, μία τ' άλλο.
1: Ρε, όχι για το ποιος θα κερδίσει, ρε. Ποιος θα κερδίσει, όχι για το ποια μουσική θα παίξει. Δεν μπορώ, παιδιά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ρε Μαρία, έρχονταν τώρα οι Φιλανδοί και σου λέγανε Ελλάδα, ωραίο morning show.
1: Ναι.
0: Σου δίνω 17 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα με παίζει ένα τραγούδι δικό σας, ένα δικό μου. Ένα δικό σας, ένα και το τη Eurovision.
1: Ρε, όλη η playlist Φιλανδία θα ήταν, αλλά δεν. Αλλά δεν συζητάμε. Όλη τη μέρα θα ακούγατε ένα βιολί.
0: Εμένα είπε πουλημένο η αυτή θα σας έβαζε 24 ώρες 24 ώρες. Εγώ είπα για ένα τετράωρο.
1: Και θα έβγαινε ενδιάμεσα για να μην βαρεθείτε. Vote Finland.
0: Ναι, και το μήνυμα.
1: Πολύ ξεκάθαρα.
0: Εγώ είμαι πουλημένος.
1: Γιώργο!

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι

0: Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
1: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
2: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
3: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
2: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
3: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
2: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
3: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
2: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
3: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
2: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
3: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
3: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
2: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
3: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
2: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
3: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Σοκαφέ Morning Show.
4: Μόνο αυτό.
5: Σοκαφέ 104,8.

0: ανυπομονώ σε μια Eurovision να πάμε με τσιφτετελάρα.
1: Ανυπομονώ να είμαστε εκεί και να σχολιάζουμε τη Eurovision με την τσιφτετελάρα.
0: Το έχω κάνει, αλλά ναι. Να ξαναπάμε.
1: Ρε, σαν την Aegean ακούγεσαι. Έχω πάει. Σαν την Aegean. Στο διαφημιστικό. Έχω πάει. Ωραία, περίμενε να πάμε και μία μαζί τώρα.
0: Άμα κερδίσει η Φιλανδία που λες, έχω πάει.
1: Άμα κερδίσει όμως η Ελλάδα, δεν έχεις πάει.
0: Όχι, πήγα μετά την Ελλάδα. Σιγά πάω εδώ δίπλα, ρε.
1: Γιατί, ρε Γιώργο?
0: Πάω μακριά, να δούμε και τίποτα. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν και πριν λίγα λεπτά και οι θέσεις που θα πάρουν οι χώρες στον τελικό της Eurovision. Ναι. Ο Ακύλας πάει στην έκτη θέση.
1: Δεν σας το είπα, εγώ, μας χώσανε.
0: Μια χαρά είναι.
1: Δεν μ' αρέσει. Θα το δούμε αύριο.
0: Μια χαρά θα είναι, ρε πουλάκι μου. Αισιοδοξία και.
1: Θετική ενέργεια.
0: Ναι, τι θες να σου πω. Όπου καήκαμε, θα πεθάνουμε όλοι.
1: Ενώ τη Φιλανδία τη θέση τη βάλανε.
0: Φιλανδία, για να δω, 17η.
1: Βλέπετε. Τη Σουηδία.
0: Αλλά παρόλα αυτά, 21η η Κύπρος.
1: Δεν μας νοιάζει πολύ. Προς
0: το τέλος η Κύπρος.
1: Στην top 30.
0: Ποια μου πες?
1: Τη Σουηδία.
0: Σουηδία.
1: Που δεν έχει φωνή η τραγουδίστρια. Πήγε,
0: την έχασα τη Σουηδία.
1: Έλα,
0: είμαι και γκαφός.
1: Δεν έβαλες και τα γυαλιά σου.
0: Σουηδία, 20η.
1: Βλέ! Καλέ, να σας πω. Εκεί πάνω τη Σκανδιναβία, τι την έχετε. Ε? Επειδή η Σουηδία το έχει πάρει και 4 φορές.
0: Γεια σας, παρακαλώ. Σταμάτα, μωρέ, σταμάτα, μωρέ, την κρίνια, μωρέ. Λοιπόν, πρώτη θέση εμφανίζεται η Δανία, δεύτερη η Γερμανία, τρίτο το Ισραήλ.
1: Αδιάφορο.
0: Τέταρτο το Βέλγιο.
1: Αδιάφορο.
0: Ωραία, να βρεθούμε κατά τις 11. Μην βρεθούμε από τις 10 που είναι όλα διάφορα.
1: Δεν είναι τραγούδια τα οποία θα βγουν στην top 10.
0: Στην πέμπτη θέση είναι η Αλβανία, στην έκτη θέση
1: αδιάφορο,
0: η Ελλάδα. Δεν το είδα, ρε γαμώ. Το Ουκρανία στην 7η, Αυστραλία στην 8η, Σερβία στην 9η. Μάλτα 10, 11 Τσεχία, 12 Βουλγαρία, 13 Κροατία, 14 Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ωραία, από αυτά μέχρι το 12, μέχρι το 14 που είπες τώρα, ξέρεις τι είναι? Το 6 που είμαστε εμείς και το 12 η Βουλγαρία.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Αυτά είναι στην πρώτη δεκάδα.
0: Καλό είναι αυτό. Γιατί θα έχει μείνει περισσότερο ο Ακύλας. Στη 15η θέση είναι.
1: Για να σε στείλει τον Αλκαίο.
0: Ήμουν εκεί. Είχα πάει. Λοιπόν.
1: Το έχω κάνει. Είχα πάει. Πες, ρε Γιώργο, πες.
0: 15 Γαλλία, 16 Μολδαβία, 17 Φιλανδία, 18 Πολωνία, 19 Λιθουανία, 20 Σουηδία, 21 Κύπρο, 22 Ιταλία, 23 Νορβηγία, 24 Ρουμανία,
1: ναι,
0: και 25 Αυστρία.
1: Εντάξει, παιδιά, ξέρετε τι άκουγα, ε. Αδιάφορο, μπλα, μπλα, μπλα, μπλα, αδιάφορο, μπλα. Φιλανδία, Σουηδία.
0: Τόσο πολύ φοβάσαι.
1: Ναι, ρε φίλε, τώρα, άμα είναι να απορροφούμε, να απορροθούμε σωστά.
0: Εμένα
1: δεν μου αρέσει το τραγούδι του Ακύλα. Παρ' όλα αυτά, ας το απορροθώ.
0: Θα σας πω ότι κάποια στιγμή πριν πάμε Ρωσία, σας το έχω πει πάνω κάτω.
1: Τι?
0: Ότι είχε βγει μια φήμη από τις πρώτες μέρες που ήμασταν στη Eurovision.
1: Ναι.
0: Νομίζω ήμασταν Σερβία και μετά πήγαμε Ρωσία. Λοιπόν, ότι ήθελε η Ρωσία, έδωσε κάτι παραπάνω για να πάρει την Eurovision.
1: Γιατί είχαν
0: το ρουβά της Ρωσίας.
1: Τον βλέπει τη Ρωσία πουθενά, πουθενά.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Έτσι. Α, μάλιστα. Ξέμεινε
0: από φράγκα.
1: Γιώργο. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο 697-800-1048 το γνωρίζετε. Αυτό, να πάμε λίγο να πούμε τα χρόνια πολλά.
0: Κάτι, γιατί ο φίλος ο Αντρέας λέει, η Αυστραλία τι δουλειά έχει? Μήπως έχει μπει εδώ και κάτι χρόνια η Αυστραλία,
1: ναι,
0: πάλι στο,
1: ναι,
0: παιχνίδι,
1: ναι, ναι,
0: και,
1: κάτι,
0: και λέγανε ότι θα μπει μέσα και το...
1: Ποιο?
0: Πω, ποια λέγανε. Κίνα.
1: Όχι, Κίνα τώρα, λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ότι τον Νοέμβριο ξεκινάει ο Eurovision Asia Song Contest. Είναι η πρώτη φορά στα 70 χρόνια.
0: Εκεί θα πάω.
1: Τι στου Ασιάτε, γιατί δεν
0: καταλαβαίνει. Ο Τάγκορο. Και θα κάνω και ένα Bruce Lee για να γουστάρουνε.
1: Έχω μια ερώτηση όμως. Συνεχίζεται και λέγεται Eurovision. Γιατί?

0: Ενώ κανονικά το Eurovision και είναι το Europe και το Vision. Ωραία. Γιατί δεν ονομάστηκε Asia Vision?
1: I don't know, because Eurovision είναι πάνω στο μέρος ενός ανθρώπου.
0: Είναι η μπράντα, μάλλον. Δεν θέλω.
1: Καλημέρα, είμαι. Καλημέρα.
0: Για να πω κάτι άλλο.
1: Καλημέρα.

0: καλημέρα, παιδιά. Και για να πάει καλά η μέρα, χρειαζόμαστε έναν πολύ ωραίο παγωμένο καφέ, εγώ θα πω. Εσύ μπορεί να τον προετοιμάσει ζεστό, μπορεί να πάρει την καπουτσινάρα σου, να πάρει το γαλλικό σου, να πάρει τον ελληνικό σου. Όποιο καφέ θέλει, αν θέλει να είναι ζεστό. Εμεί προτιμάμε αυτή τη στιγμή όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι, λέμε τώρα, θέλουμε κρύο.
1: Λουκουμά.
0: Για καφέδες μιλάω, καιροφήματα. Θέλουμε έναν καφέ να αποτύξουμε το λουκουμά της Μαρίας. Κύριε Λιμινίζη, με ακούτε?
1: Ζάχαρη θέλω να είναι ο λουκουμάς μου.
0: Μ' ακούτε, κύριε Λιμινίζη?
1: Νιώθω ότι μου λείπει ζάχαρίτσα.
0: Στο 22-210-6436 παραγγέλνεις και εσύ το πρωινό σου, έρχεται στην πόρτα σου, παίρνεις βέβαια και το φρέσκο σου ψωμάκι, μην το ξεχνάς αυτό, μόνο από το να λιμινίζει καφέ. 22-210-6436.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε χρόνια πολλά στον Αχίλιο, τον Αχιλέα, τον Παχώμιο, τον Παχούμιο, τον Πάχο και την Καλή.
0: Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Έχεις γενέθλια μαζί με τη Λία Φύση.
1: Ναι, με την αδερφή.
0: Ναι, με τον Μόνο Ξύδους, με τη Μιμή Τζουνίση.
1: Ναι.
0: Αλλά και με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Χρόνια πολλά στο δικό μας Γιώργο Σαμπάνη.
0: Χρόνια πολλά στα παιδιά που έχετε γενέθλια σήμερα.
1: Σαφήνω το... Όταν ακούς Σαμπάνης, ποιο τραγούδι σου έρχεται πρώτη φορά στο μυαλό?
0: Ναι, το αφήνω τώρα στον επόμενο.
1: Έλα ρε Γιώργο, μην με τη γράφεις.
0: Αφού τώρα αυτό μου, αυτό είπες, αυτό μου ήρθε.
1: Παιδιά, δεν μπορώ καθόλου όταν με αντιγράφουνε. Το ίδιο
0: σιγά,
1: πρόβλημα είχα και στο σχολείο.
0: Που σε αντιγράψαμε.
1: Έκανα έτσι.
0: Πρώτα ρωτάνε και μετά τραγουδάνε.
1: Μετά μου ήρθε η ιδέα.
0: Τραγούδησες και μου κάτσε αυτό τώρα. Τι να κάνω?
1: Ωραία, αν δεν είναι αυτό, ποιο άλλο?
0: Είπαμε κανένα.
1: Έλα ρε Γιώργο.
0: Το έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Κατάλαβες, κόλλησε το μυαλό μου. Σου αφήνω τώρα στον επόμενο, τον άτεχο τον κόμενο. Τι να κάνω εγώ τώρα?
1: Είμαι μυστήριο τρένο.
0: Δεν μ' άρεσε ποτέ αυτό.
1: Θέλω να έχω επιβάτη.
0: Εντάξει, τι να κάνω εγώ τώρα? Μην κόψει στήριο.
1: Προχώρα.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς με τον γιο του Φίλιπς ιδρύουν την...
1: Την Φίλιπς.
0: Ναι.
1: Τραπεζίτης ήταν, ε.
0: Τραπεζίτης, είχε το καζέρι, το πήγε εκείνο, το μαρουλάκι. Σαν σήμερα το 1905 ιδρύεται στην Ευάδα...
1: Σκάνδαλο δεν ήταν η Φίλιπς, ή κάποιος άλλος ήταν πάλι από κάτι ηλεκτρονική, ηλεκτρική συσκευή.
0: Τώρα γιατί θες μου κάψεις τον εγκέφαλο, ποιο ήταν τώρα?
1: Ποιο ήταν, η Ντελόγγι? Όχι. Η Μπος? Όχι.
0: Για λέγε Μάρκε.
1: Το σκάνδαλο Φίλιπς ήταν. Όχι.
0: Φίλιπς ήταν.
1: Βοηθήστε λίγο.
0: Όχι, ρε, δεν ήταν
1: Φίλιπς. Δεν ήταν Φίλιπς. Βοηθήστε
0: Sony.
1: Λίγο. Η Sony έχει CD player.
0: Τι Φίλιπς δεν έχει.
1: Η Φίλιπς είχε κουζίνες κατ' εξοχήν. Ψυγεία. Ένα τέτοιο ήταν. Παιδιά, ποιο ήταν το σκάνδαλο πριν από 25 χρόνια? Ποιο θα βοηθήσει? Ο πρώτο που θα στείλει
0: δεν
1: τώρα
0: ήταν
1: το
0: 25
1: μήνυμα...
0: χρόνια τώρα, ήταν πρόσφατα.
1: Όχι, αυτή ήταν η λίστα Λαγκάρτρε.
0: Όχι Λαγκάρτρε. Η Λαγκάρτ είναι πιο παλιά από την εταιρεία.
1: Τη χρονολογία στείλτε, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε μπερδέψει τα σκάνδαλα. Το τελευταίο σκάνδαλο ήταν.
0: Είναι και πολλά, μπερδεύομαι.
1: Ήταν ο ΠΚΠ. Ποιο ήταν, ρε? Ποιο θα μα στείλει? Siemens!
0: Siemens!
1: Siemens!
0: Χαρά, οι άλλοι τα παίρνουμε και από τη Siemens. Το 1905, σαν σήμερα, ιδρύεται στην Νεβάδα, στο Las Vegas, το. Ιδρύεται στην Νεβάδα, το Las Vegas. Τα καζίνο.
1: Καζίνα.
0: Λοιπόν, για να δούμε, 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέροφ.
1: Εγώ έχω πορεία.
0: Αν θες να κάνεις εκδήλωση στο Αβέροφ, τι?
1: Όχι. Γιατί το καζίνο πάει τα καζίνο και δεν πάει τα καζίνα? Είναι σαν το φρέντο εσπρέσο. Ένα φρέντο εσπρέσο, τέσσερα φρέντα εσπρέσα. Γιατί ξέρει κανένας?
0: Μ' αρέσει που σε βάζουμε να κάνεις ορθογραφία.
1: Ορθογραφία είναι πάρα πολύ καλή. Έχω πάρει μέρος και σε διαγωνισμό.
0: Στο συντακτικό έχουμε πρόβλημα.
1: Όχι, απλά αναρωτιέμαι γιατί να μην το κάνουμε έτσι.
0: Γιατί να μην είναι, τα στυλό και να μην είναι τα στυλά.
1: Τα στυλά. Πολύ κόσμο έχω ακούσει να το λέει.
0: Κι εγώ, αλλά γιατί?
1: Γιατί? Ένα μεγάλο γιατί.
0: Πάμε μια βόλτα το 2004, παιδιά. Πάμε Eurovision, διότι μεταδίδεται απευθείας στην Κωνσταντινούπολη ο διαγωνισμός της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης με 86,5%.
1: Αυτό ήταν όταν είχε κερδίσει η Σερτάμπερ, ναι. Όχι, δεν είχε κερδίσει η Σερτάμπερ.
0: Κέρδισε την προηγούμενη χρονιά και πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη. Και είχαμε πάει με τον Σάκη Ρουβά και το Shake It.
1: Α, Κωνσταντινούπολη είχαμε πάει, ε. Η Τουρκία δεν είναι και αυτή μέσα.
0: Δεν
1: έχουν παρατήσει το διαγωνισμό. Τι έχει γίνει με την Τουρκία?
0: Έχουν άλλα θέματα να ασχοληθούν, πιο σοβαρά προφανώς. Εθνική μέρα κομματάκια σοκολάτας. Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων σήμερα. Πηγαίνετε μια νύχτα στο μουσείο. Έχετε δει και την ταινία? Δεν ξέρω αν την έχετε δει.
1: Δεν την έχω δει.
0: Έχεις δει ότι βλακεία υπάρχει στον πλανήτη?
1: Θεωρούσα ότι και αυτό είναι μια μεγάλη βλακεία.
0: Ήταν μια ωραία ανάλαφρη κωμωδία. Διεθνή ημέρα οικογένεια σήμερα.
1: Ναι.
0: Εθνική μέρα απειλούμενων ειδών.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά, Μαρία.
1: Χρόνια πολλά, Γιώργο.
0: Εθνική μέρα ποδηλασίας. Πήγαινε ποδήλατο στη δουλειά?
1: Πηγαίνετε γενικότερα. Πού? Να σε ρωτήσω κάτι. Μιας που έχουμε και ποδηλατόδρομο εδώ στη Χαλκίδα.
0: Ναι, παρκαρούν όλοι, ναι.
1: εκτός αυτό, ότι σταματάει η κόκκινη γραμμή και δεν ξέρεις πού να συνεχίσεις το ποδήλατο και βγαίνεις στο δρόμο. Θα έκανες ποδήλατο στη Χαλκίδα.
0: Ναι, γιατί η κόκκινη γραμμή συνεχίζεται όταν τελειώνει.
1: Στο επόμενο στενό. Μετά.
0: Στο επόμενο. Για να κόβει τη γραμμή, κοίτα λίγο δεξιά, κοίτα λίγο αριστερά. Δεν είναι power.
1: Γιατί έχει καθρεφτάκια το ποδήλατο, πώς θα κοιτάξει.
0: Το να κοιτάξει δεξιά, αριστερά, θέλει καθρεφτάκια.
1: Φυσικά και θέλω.
0: Όχι πίσω σου, Μαρί, ο καθρέφτης είναι για πίσω.
1: Ναι, καλά, άμα έρχεται κάποιο εκεί αριστερά που πάει να βγει το ποδήλατο, θα σου πω εγώ.
0: Να δεν με προσέχετε, ρε παιδιά, εσύ στον δρόμο με το ποδήλατο.
1: Πολύ να προσέχετε. Εγώ σκεφτόμουν κιόλα να πάρω ποδήλατο, αλλά λέω δεν είναι σωστή η ποδήλατο δρόμηση που έχουν κάνει. Πώ θα πάρει μαράκι μου ποδήλατο.
0: Γιατί με παροπίδε οδηγάει, δεν βλέπει δεξιά, δεν βλέπει αριστερά.
1: Ρε το ποδήλατο στο δρόμο και ειδικά πέσει τώρα στη Βενιζέλο. Που κατεβαίνεις, που ο δρόμος είναι ούτως ή άλλως στενός. Είναι δύο διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα στη μία τη λωρίδα.
0: Ναι.
1: Πώς θα περάσει και το ποδήλατο, καταλαβαίνεις. Χθες που περνούσα παιδιά από τη Βενιζέλ, κόλλησε ένα λεωφορείο γιατί είχαν διπλοπαρκάρει δύο.
0: Το ποδήλατο εύκολο είναι. Το παίρνεις στην πλάτη, περνάς από το πλάι και θα κυνηγήσεις.
1: Έγινε.
0: Για βάλεις όλο το μηχανάκι, πότε το κουβαλήσουν.
1: Λοιπόν,
0: για να δούμε, εθνική μέρα φέρτε.
1: Πόσα έχει σήμερα!
0: Έχει πολύ πράγμα. Εθνική μέρα φέρτε λουλούδια σε κάποιον. Δώσε του, χαρίστε του ένα λουλούδι. Ένα άνθος.
1: Ένα κάτι.
0: Και εθνική μέρα πάρτι πίτσα. Πήρε το πάτσι, πιτσοπάρτι σήμερα. Τη πίτσα στο πάρτι. Οπότε μην το ξεχάσετε το βράδυ, Eurovision και πιτσούλα.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, κομπλέ είμαστε.
1: Όχι, έπρεπε να μου φέρει λουλούδι, αλλά τέλος πάντων θα το καταπιώ.
0: Το λουλούδι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Τα κουφώματα στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
8: Κάθε δημιουργία κρύβει τη δική της ιστορία. Και γράφεται εδώ. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει?
9: Όταν η εμπειρία μιλά, από το 1971 η ποιότητα φαίνεται. Τριαντάφυλλος Κολάρος. Χαλκίδα.
10: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Πούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
11: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
12: Χαμός το Sat Games.
11: Τόσο δυνατά?
12: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sat Games απογειώνεται.
11: Καλά, τόσο μπροστά?
12: Έλα και θα το νιώσεις.
13: Έρχομαι. Sat Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
14: Μαμά, θέλω περιποίηση.
15: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
14: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
15: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
16: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
17: Για το πάρτι του μικρού, Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και η θερμοκρασία σήμερα φτάνει στις 26 με 27 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Καλκίδας. Με πολύ αραιή συννεφιά. Ηλιοφάνεια περισσότερο η σημερινή ημέρα. Παρ' όλα αυτά, αύριο.
1: Ναι.
0: Δίνει βροχούλες για την πόλη της Καλκίδας από το μεσημεράκι και μετά.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, την Κυριακή πάμε 28 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα ξαναέρχεται η ηλιοφάνεια με 29-30 βαθμούς Κελσίου. Μια βόλτα στην Αθήνα με 27 τη μέγιστη βροχές αύριο και η Θεσσαλονίκη 23 η μέγιστη σήμερα και αύριο 23 με βροχούλες.
1: Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε και πώς θα αξιολογήσουμε τη σημερινή μέρα. Η μέρα έχει γρήγορο ρυθμό, πολλή επικοινωνία και διάθεση για αλλαγές και μετακινήσεις. Οι σκέψεις τρέχουν πιο γρήγορα από το πρόγραμμα και εύκολα δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Πιο ζώρικα θα περάσουν σήμερα. Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότης και

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το ζώδιο που θα επιδείς η Μαρία, διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια. Σε περιμένουν να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις, όποια ταινία γουστάρεις. Έχουμε και τα παιδικά μας, περιπέτειές μας. Έχουμε τα πάντα για εσένα που θέλεις και είσαι συνεφίλ. 2-10-300-1048. Ποιο ζώδιο άραγε θα επιδείσουμε και σήμερα?
2: Καρκίνε. Χρειάζεσαι λίγη ξεκούραση και ηρεμία. Μην πιέζεις καταστάσεις που δεν ξεκαθαρίζουν ακόμα. Η μέρα σου είναι ένα 7. Υδροχόε, έχεις δημιουργικότητα και ανεβασμένη διάθεση. Η μέρα βοηθά σε φλερτ και όμορφες στιγμές. Η μέρα σου ένα 8. Τοξότη, σχέσεις και συνεργασίες θέλουν προσοχή. Απέφυγε βιαστικές αντιδράσεις και κουβέντες. Η μέρα σου είναι ένα 6. Παρθένε, υποχρεώσεις και επαγγελματικά δημιουργούν πίεση. Πρόσεξε το άγχος και την υπερανάλυση. Ανάλυση. Η μέρα σου ένα 6.
1: Τι γίνεται, παιδιά?
2: Κριέ, η μέρα έχει κίνηση και νέες ιδέες. Καλή στιγμή για επαφές και συζητήσεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ψαράκια, προσωπικά ή οικογενειακά θέματα σε κουράζουν. Μην απορροφάς όλη την ένταση γύρω σου. Η μέρα σου ένα 6. Εγώκερε, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα. Σήμερα βρίσκεις λύσεις σε δουλειές και εκκρεμότητες. Η μέρα σου ένα 8. Ταύρε, ασχολείσαι περισσότερο με σταθερότητα και οικονομικά. Η μέρα βοηθά σε πρακτικές λύσεις. Η μέρα σου ένα 8. Ζυγέ, η επικοινωνία λειτουργεί υπέρ σου. Καλή μέρα για φλερτ και σχέδια και μετακινήσεις. Η μέρα σου ένα 8. Λιονταράκια μου, φίλοι, έξοδοι και κοινωνικότητα σε ανεβάζουν. Η διάθεση γίνεται πιο ανάλαφρη και θετική. Η μέρα μας ένα 8. Και δίδυμε, είσαι στο επίκεντρο αλλά με αρκετή νευρικότητα. Μην αλλάζει γνώμη κάθε 5 λεπτά όμως. Η μέρα σου είναι ένα 7.
1: Για να δούμε τελικά ποιο είναι το ζώδιο που επιδίσαμε. Το ζώδιο που σου δίνει διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. Αρκεί να μας πεις ένα από τα 12 που το επιδίσαμε. Καλημέρα, Μαρία.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Τι ζώδιο είσαι, Μαρία?
3: Εγώ είμαι Σκορπιός.
1: Σκορπίνα, το καλύτερο ζώδιο. Καλογυμνασμένο, καλογραμμωμένο σκορπιουδάκι κι εσύ, ε.
3: Ναι.
1: Ωραία. Τι πηδήσαμε, βρε Μαρία?
3: Λοιπόν, θα το πει ο γιος μου. Για πες το, Κωνσταντίνε.
4: Τα σκορπιό.
2: Ναι, Κωνσταντίνε, ναι.
1: Έχεις την καλύτερη μαμά.
3: Το βρήκε μόνος του πριν πει ακόμα τα ζώδια.
1: Ήξερε ότι θα μας πηδήξει σήμερα.
2: Κωνσταντίνε,
3: έχει... Δηλαδή αυτό είναι αυτό. Και λέω θα πάρω τηλέφωνο για να το λέει και να επιμένει.
1: Έχει διέστηση ο Κωνσταντίνος δηλαδή.
2: Να ρωτήσουμε τον Κωνσταντίνο, ναι, κάτι.
3: Ναι, βεβαίως, μισό λεπτό. Αλλά Κωνσταντίνε.
2: Κωνσταντίνε, ποια χώρα θα κερδίσει, ναι, στην Eurovision φέτος? Ποια λες? Η Ελλάδα, πες.
4: Η Ελλάδα.
2: Ναι!
1: Ναι, ρε Κωνσταντίνε.
2: Φέτο μου.
1: Έχεις το κληρονομικό χάρισμα, Κωνσταντίνε.
2: Κοιμάτα χάρη.
1: Μείνε στη γραμμή σου. Καλημέρα. Για να μάθουμε τι γίνεται και με τα καλογυμνασμένα, καλογραμμωμένα σκορπιουδάκια.
2: Θα μας είπε ο Κωνσταντίνος θα κερδίσει η Ελλάδα και εσύ με στέλνεις το σκορπιό. Τέλος πάντων.
1: Τι ζώδιο είναι ο Ακύλας?
2: Α, δεν ξέρω.
1: Άμα μπείτε στο Instagram του Σοκαφέ με 104,8 θα δείτε και ανάρτηστα ζώδια.
2: Τι ζώδιο είναι ο Ακύλας?
1: Όχι, ζώδια και Eurovision. Τι τραγούδι είναι το κάθε ζώδιο?
2: Σκόρπιε, σκέφτεσαι βαθύτερα οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα. Μην κρατάς μέσα σου όσα σε βαραίνουν. Η μέρα σου είναι ένα.

0: Πάντως να σας πω την αλήθεια, τώρα που ακούω και το λαλά, το θυμήθηκα. Χθες το βράδυ που βλέπα Eurovision, κάποια στιγμή δεν θυμάμαι ποια χώρα θα έβγαινε. Λέω ρε γαμώτο, γιατί δεν έχουμε πάει με ένα νησιώτικο να δώσει λίγο πόνο.
1: Ένα νησιώτικο.
0: Ναι, δηλαδή εκείνη την ώρα μου ήρθε τον Ντάρι Ντάρι να σου πω την αλήθεια, αλλά οκ, δεν μπορούμε να πάμε με παλιά νησιώτικα.
1: Τώρα με παλιό, ας βγάλουμε μια.
0: Κάτι καινούριο. Και λέω, γιατί δεν έχουμε σκάσει με ένα νησιώτικο να σηκωθούν οι λίρες, να γίνει εκεί πέρα χαμός, να δώσουμε πόνο.
1: Ποτέ μιλες ποτέ, πια τα έχουμε δει όλες στην Eurovision.
0: Τέτοια παραδοσιακά στην Ελλάδα δεν έχουμε δει.
1: Θα το δούμε, είμαι σίγουρη του χρόνου και θα λες το είπα, μακάρι, εγώ το είπα.
0: Μακάρι, μακάρι. Πάμε να βρούμε την Άνση για τα δικά σου wake up call. 697-800-1048. Αν έχει γιορτή, αν έχει γενέθλια.
2: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα, Νάνση. Νάνση. Δεν μου μιλάς, μίλασαι.
1: Νάνση. Νάνση. Νάνση δεν σε λένε, καλέ.
0: Νάνση μου, να... Α, μήπως είναι στο σχολείο, ρε. Μήπως είναι στο μάθημα και μας έβαλε κάτω. Νάνση!
1: Κλείσε, ρε, ξαναπάρε. Κλείσε, μήπως χάθηκε το σήμα.
0: Ναι, και το χρούτσο χρούτσο από μέσα τι είναι.
1: Α, της έπεσε το κινητό κάτω.
0: Αυτός που ψάχνει το σήμα.
1: Ξαναπάρε λίγο να δούμε τι έχει γίνει.
0: Είναι μέσα στην τάξη σου, λέω. Είναι μέσα στην τάξη, το έβαλε...
2: Ναι.
1: Νάνση, σου μιλάμε, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Δεν άκουγα, καλημέρα.
1: Α, το ήμουν σίγουρη,
2: εσύ.
1: Καλέ, ήμουν σίγουρη.
0: Με το που ακούσεις αντρική φωνή δεν ακούσε.
1: Γιώργο. Νάνση, πού σε πετυχαίνουμε.
2: Όχι, όχι, είτε αντρική είτε γυναίκα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Πού σε πετυχαίνουμε.
2: Δουλειά.
1: Α, στη δουλειά. Στο σχολείο έβαλε στοίχημα ο Γιώργος, το ρωτήσουν. Εγώ... Αλλά χρόνια σου πολλά.
0: Εγώ έτσι όπως άκουσα τη φωνούλα σου λέω σχολείο είναι.
1: Αχ,
0: τώρα...
1: το καημένο. Με...
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε και... καλά.
0: Γιατί σήμερα κλείνει στα 16.
2: Σε άλλα 20 πρέπει να βάλουμε.
1: Δεν πειράζει, όλα καλά θα πάνε.
0: Δεν πειράζει. Χρόνια πολλά, Βρενάρση μου, ό,τι επιθυμεί στην αγκαλιά σου να το βρει από το Σοκαφέ Morning Show. Αλλά κάποιο μα έβαλε να πάρουμε τηλέφωνο και να σου αφαιρέσει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Για άκου. Σου στέλνει τα χρόνια του πολλά και σε αγαπάει πάρα πολύ και σε σκέφτεται και σου λέει σήμερα χρόνια πολλά να ανησυχώ ότι επιθυμείς να αγκαλιάσεις να το βρεις.
2: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Ποιος μας έβαλε? Ποιος
1: μας έβαλε?
2: Ο σύζυγος.
1: Τον οποίο τον λένε?
2: Κωνσταντίνο.
1: Μπράβο, τι του έχει ζητήσει να σου πάρει δώρο?
0: Τίποτα.
1: Σταμάτα.
2: Δεν έχω ζητήσει, ποτέ δεν ζητάω κάτι.
1: Νάνση, το παίρνει από μόνος του.
2: Ναι, όλο και κάτι έκπληξη θα έχω σίγουρα.
1: Τον έχεις μάθει καλά, μπράβο σου Νάνση. Αυτό χρειάζεται, να μην χρειαστεί να το πεις, να το κάνει από
2: νομίζω
1: μόνος.
2: Νομίζω δεν χρειάζεται να τους μάθουμε, πρέπει να τα κάνουν μόνοι τους.
1: Ναι, για, κάποιοι περίμενε. Δεν το έχουν στο λειτουργικό τους.
0: Η Μαρία όλο παράπονα κάνει. Να σου πω κάτι ρε Νάνση, αν δεν φέρει κάτι σήμερα και σου πεις αγαπώ πολύ και απλά μείνει εκεί.
1: Έχει άλλη.
2: Αυτό καλό είναι. Αυτό είναι που το θυμήθηκε.
0: Ναι, σημασία έχει το θυμήθηκε και αυτό έκπληξη δεν είναι, ότι σου πήρε τίποτα.
2: Και αυτό, εννοείται, εννοείται.
0: Ναι, μπορεί να σου κάνει. Μπορεί να σου κάνει γλύκες το βράδυ. Έκπληξη είναι γι' αυτό.
1: Νάνση, δίνεις το κακό παράδειγμα. Δεν μαθαίνουμε έτσι τα κορίτσια εδώ στην εκπομπή. Τα κορίτσια εδώ παίρνουν δώρο πάντα και θα αποζητήσεις το δώρο σου από τον Κώστα.
2: Όχι, όχι. Ό,τι είναι θα το φέρει μόνος του.
0: Μπράβο, ρε Νάνση. Εσύ είσαι γυναίκα σωστή η οποία περιμένει και αν θέλει. Και αν δεν θέλει, δεν πειράζει. Πάλι αγκαλίτσες και φυλάκια και αγαπημένες στον καναπέ.
1: Τι είσαι, ταυρίνα δεν είσαι.
0: Λοιπόν, Νάνση μου και πάλι πολύ χρόνο τώρα που κλείνει τα 20.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν είμαι ευχαριστημένη με αυτό το wake up call. Εσύ είναι το λάθος παράδειγμα.
0: Εσύ αν δεν πληρώσει ο άλλος, δεν είσαι με τίποτα ευχαριστημένη.
1: Δηλαδή για σου... να πάρει κάτι πρέπει να πληρώσει. Ωραία, εσύ είσαι τζαμπατζή.
0: Από ένα γκύπο. Έχω φύγει από μένα.
1: Από ένα γκύπο, είπε.
0: Ναι, κλέβει ένα λουλούδι από ένα γκύπο
1: και
0: σε
1: αφαιρώ. Γιατί τι πρέπει λες, να. Ο γιατί... τζάμπα δεν ζει, πέθανε.
0: Πήγαινε, βρε έναν.
1: Θα πάω.
0: Πήγαινε.
1: Τον έχω βρει. Τον έχω μάθει.
0: Πήγαινε. Ωραία, η συνομιλική μου, πού είναι. Έλα, βρε Ιωάννα. Είναι ταξιδάκι με φίλε. Έλα, βρε Ιωάννα. Είμαστε και συνομιλικοί, ίδια ηλικία. Πάει ο Άννα.
1: Στα μούτρα.
0: Μαρία μου να τη χαίρεσαι παρόλα αυτά για τα δικά σου wake up call 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, ό,τι

0: μέσα και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Αντωνόπουλος, εκδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
4: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
3: Ποιότητα, ταχύτητα και καλές τιμές. Μην ψάχνεις αλλού, το έχουμε. Mrphone.gr, Avanton 37.
4: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
5: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κιμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
6: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Avanton 83, Χαλκίδα.
7: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
8: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
7: Στην τράπεζα πήγες?
8: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλάξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
7: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
7: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
7: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
7: Στον Αλεμπινίση?
8: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
7: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, θα φας τώρα?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Ναι.
8: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
9: Γιώργος και Μαρία.
10: Good morning.
11: Good morning.
12: Good morning. Good morning, everyone.
13: Wake up.
9: Σοκαφέ Morning Show.

0: Μάρκο Μαρία, θα σου πάρω άλλο.
1: Ας πάμε στα δικά μας παιδιά, αφού είναι Παρασκευή και το σκορ είναι 3-1, κερδίζει το θηρίο. Πάμε παιδιά για τρίποντο σήμερα, αλλιώς χάσαμε.
2: Και νομίζω δεν φέρνω πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί τουλάχιστον από τις απαντήσεις που έχω δει που έχει δώσει ο κόσμος στη συγκεκριμένη ερώτηση,
1: ναι,
2: δεν είναι κάτι περίεργο. Και τα ευκόλως εννοούμενα θα τα εξηγήσω. Το 10% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν μπαίνει μέσα σε ένα ταξί. Ποιο είναι αυτό το πράγμα, ρώτησαν και απαντήσανε.
1: Προφανώς δεν κλείνει την πόρτα.
2: Η ερώτηση έγινε στην Ελλάδα. Θα ξεκινήσω με νωρίς-νωρίς βοήθειες. Το 10% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν μπαίνει σε ένα ταξί. Ποιο είναι αυτό το πράγμα?
1: Τσεκάρει να δει αν ο ταξιτζής μηδένισε το ταξίμετρο.
2: Mm-hmm. Ωραία, ξεκινάμε. Νομίζω δεν θα έχουμε πολλές περίεργες απαντήσεις σήμερα. Θα παίξουμε πολύ σοβαρά.
1: Μυρίζει το χώρο. Που μπαίνει μέσα, αν μυρίζει ωραία ή μυρίζει χάλια από τον προηγούμενο. Μπορεί ο προηγούμενος να έχει ιδρώσει, να έχει γίνει, ξέρω εγώ.
2: Σταμάτα, ρε Γιώργο, σταμάτα. Δηλαδή τώρα πρέπει κάθε φορά που θα μπαίνω στο ταξί να σκέφτομαι ποιος έχει κάτσει στην καρέκλα μου.
1: Λέω εσχρά, λέω πονηρά, μάλλον όχι εσχρά, λέω πονηρά, σε ενοχλεί. Λέω νορμάλ απαντήσεις.
2: Δεν είναι και πολύ νορμάλ αυτή η απάντηση.
1: Εάν βρωμάει ο τόπος εκεί μέσα, δεν θα.
2: Ποιος έχει μυρίσει, λες και είναι κουνάβι.
1: Ξέρω εγώ ποιος έκλασε εκεί μέσα. Πού να ξέρω, μπορεί να ταξιδιστή να αφήνει τον από πίσω.
2: 2-10-300-104-8. Να πάρετε να παίξετε σοβαρά δηλαδή, εντάξει.
1: Το 10% επιλέγει να κάτσει μπροστά.
2: Λοιπόν, το 10% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν μπαίνει σε ένα ταξί. Η απάντηση σας είπα ότι είναι πανεύκολη. Δεν υπάρχουν, όπως βλέπω, πολλές έτσι. Ότι να.

0: Για ελάτε ρε παιδιά, το 10% κάνει αυτό το πράγμα με το που μπει στο ταξί. Τι είναι άρα γι' αυτό, να υποθέσουμε το 10%, δεν θα πάμε για πόρτα, ότι κλείνει την πόρτα, το θεωρούμε φυσιολογικό.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι τελείωσε. Τώρα εντάξει, αυτά είναι τα γνωστά πράγματα. Το 10% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει. Όταν μπαίνει σε ένα ταξί, ποια είναι η απάντηση που ψάχνουμε σήμερα?
0: Καλημέρα, Δήμητρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είναι η Δήμητρα που κέρδισα την Τρίτη.
0: Πάμε ρε Δήμητρα, πάμε ρε Δήμητρα, μπας και κάνουμε τίποτα και σήμερα.
2: Εχθές, παιδιά, περίμενα στη γραμμή τόση ώρα για να πω την άτιμη την πίτσα τη Special. Και δεν με βγάλατε.
0: Τι να...
1: Ο Γιώργος φταίει.
0: Τι να κάνουμε, γινόταν χαμός ρε Δήμητρα. Συγγνώμη.
2: Λοιπόν, σήμερα θα πω ότι το πρώτο πράγμα που κάνει, εγώ είμαι ανάμεσα σε δύο. Ένα, ότι κάνει το σταυρό του. Και δεύτερο, ότι ανοίγει το παράθυρο.
1: Ωραία. Μου αρέσουν και οι δύο οι απαντήσεις. Με ποια θα παίξεις, Δήμητρα?
2: Λοιπόν, θα πω ότι κάνει το σταυρό του.
1: Γιατί είπα ότι γίνεται στην Ελλάδα, ε?
2: Ναι.
1: Μου αρέσει. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Μου αρέσουν επίσης και οι απαντήσεις σου.
0: Εσύ τι θα πάρεις?
1: Ναι, η αλήθεια είναι με το σταυρό.
0: Στο χέρι δεν κέρδισε κανένα.
1: Με τον κουβαδέξ. Δήμητρα μου, μπορείς να ξαναπροσπαθήσεις. Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Σας έχω στο νου μου, Δήμητρα. Ξαναπάρε. 2-10-300-1048. Για ελάτε, παιδιά. Ποιο είναι το πράγμα που κάνει το 10% με το που μπει σε ένα ταξί? Καλημέρα, Εύη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εύη μου. Τι είναι αυτό που κάνει με το που μπει σε ένα ταξί?
3: Λέω στον οδηγό που θα με πάει.
0: Φυσιολογικό.
1: Διεύθυνση, ωραία, και.
0: Και τι και? Και ο άνθρωπος ξεκινάει.
1: Και με αυτή την απέντηξη, με την απάντηση θα παίξεις?
3: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Το 10% λοιπόν λέει διεύθυνση. Πού θα πάει? Ο τρόπος που σκέφτεστε είναι τόσο κοντά στην απάντηση. Εύη, είναι μεγαλύτερο το ποσοστό που το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να πει τη διεύθυνση. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, Εύη.

0: μου.
1: Μπράβο, γιατί έχετε κινηθεί πολύ σωστά. 2-2 έχετε πιάσει.
0: Θα χρησιμοποιήσω την απάντηση που έχουν στείλει πάρα πολύ, αλλά τώρα βλέπω τη φίλη τη Χρυσούλα στο TikTok γιατί είμαστε ζωντανά. Φοράει ζώνη.
1: Τα πάτε πολύ καλά. Αυτό
0: τα πάμε πολύ καλά. Πολύ καλά τα πάμε. Έτσι θα πάει η μέρα σήμερα, παιδιά. Μαρίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Μαρία.
1: Καλημέρα, Μαρίνα.
0: Μαρίνα, μου μπαίνει στο ταξί. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνει?
2: Κοίταξε να δει. Αν ήμουν ελεύθερη, θα κοίταζα να δω αν ήταν ωραίο.
1: Αχ, Χριστέ μου.
0: Τώρα που είσαι παντρεμένη, του λες. Γιατί πού το κακό να είναι ωραίο ο άνθρωπο, δηλαδή, και δεν μα αρέσει.
1: Γιατί να
2: δει. Δεν έβρεμα, ράξι μου, γιατί.
0: Απλά κοίταξε να δει αν είναι ωραίο, τίποτα άλλο. Δεν είπε ότι θα πάω να κάτσω από πάνω του.
1: Ωραία. Μαρίνα, αν είσαι ελεύθερη, με ποια απάντηση θα παίξει?
0: Αν είναι ωραίο και η Μαρίνα ελεύθερη, θα πάνε σε απομονωμένο μέρο.
1: Γιώργο, σταμάτα, την έχει βγάλει την κοπέλα, θα πεθάνει καλέ.
0: Τώρα που είναι παντρεμένη. Τώρα που είναι παντρεμένη, σου κερδίζω χρόνο. Τώρα που είναι παντρεμένη, του λέει μακριά από τον άντρα μου. Πήγαινε μου όπου θέλει τα κτζίτσια.
2: Του είπα τι θα κοίταγα αν ήμουν ελεύθερη. Στην προκειμένη περίπτωση όμω όχι.
1: Ναι.
2: Θα πω ότι μπαίνει μέσα, τον καλημερίζει,
1: ναι.
2: Του λέει τη διαδρομή και κοιτάζει κατευθείαν έτσι λίγο λοξάρε, παιδί μου. Το
1: άρα το πρώτο πράγμα που κάνεις εσύ μέσα στο ταξί είναι τον καλημερίζεις.
2: Ναι, μόλις μπω μέσα θα του πω καλημέρα.
1: Άρα η απάντησή σου είναι το καλημέρα.
2: Θες καλησπέρα, τι να σου πω, διάλεξε.
1: Μαρίνα.
0: Και μετά όταν φτάσουμε στην κούρσα, του λες και καληνύχτα.
1: Ωραία. Μαρίνα, ροζ κουβάς είναι δικό σου με το καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα.
0: Δεν κέρδισε κανείς. Τίποτα, τίποτα. Γεια σου, ρε Μαρινάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Oh.
0: Πάει ο Κωνσταντίνος. Ελευθερία.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, είμαστε Ελευθερίτσα. Για πες την απάντηση. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο τώρα?
0: Είσαι σε ταξί μέσα.
3: Μόρεση, Μαρία, από τον Τροχάνη, από τον Άγιο Δημήτριο. Η κολλητούλα είμαι.
1: Ναι, βρες, καλέ, το
0: ακούγεσαι από το βάθος.
1: Λέμε πού είσαι τώρα.
0: Ακούγεσαι από το βάθος, λες και είσαι στο μπάνιο.
3: Όχι, δεν σου κάνω τη χάρη. Στο σπίτι είμαι.
0: Δεν θέλω να μου κάνεις καμιά χάρη. Ακούγεσαι, λέω, από το βάθος ο άνθρωπος.
1: Έλα, Ελευθερίτσα, πάμε να πούμε την απάντησή σου.
3: Κοιτάς το ταξίμετρο.
1: Κοιτάς το ταξίμετρο τι? Αν γράφει, αν είναι ανοιχτό ή αν έχει πάει ήδη σε κάποιο ποσό
0: άλλο. Με κοροϊδεύεις τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
3: Κοιτάω το αν το έχει μηδενίσει και μετά κοιτάω συνεχόμενα το ποσό. Mm-hmm. Είναι ένα άγχος του Έλληνα αυτό.
0: Και του κάνω ταπ, ταπ, ταπ, ταπ, ταπ, ταπ, καρδούλες.
1: Έλα Γιώργο, έλα, έλα, έλα. Κρύο σήμερα. Λοιπόν, Ελευθερία μου, κοιτάω αν το ταξίμετρο γράφει, αν είναι μηδενισμένο. Μου αρέσει η απάντησή σου. Είναι μεγαλύτερο το ποσοστό αυτό. Ελευθερία μου, ρόζος κουβάς είναι δικό σου, κοριτσάρα μου. Έχασε!
0: Γεια σου, Ελευθερία. Καλημέρα, Βασίλη.
4: Πολύ καλημέρα σας.
0: Έλα, ρε Βασίλη.
1: Έλα, Βασίλη, έλα.
0: Για πες εκεί, Θεσσαλονίκη,
4: λοιπόν,
0: το 10.
4: Λοιπόν, πρωτού πω την ερώτηση. Ναι. Την απάντηση από την ερώτηση της Μαρίας. Θα της πω της Μαρίας ότι εχθές το παραμύθι της διαβάστηκε στο παιδικό σταθμό του μικρού.
1: Σταμάτα
4: το πήρε και το είχε κοντά του.
1: Ναι.
4: Και το ακούσανε 45 παιδάκια.
1: Ωραία.
0: Και λέγανε.
1: Γιώργο.
0: Πλάκα κάνω.
4: Δεν φοβηθήκανε το σκατζόχυρο, δεν τον φοβηθήκανε.
0: Ναι, μπράβο. Πλάκα κάνω.
1: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε αργότερα.
4: Λοιπόν,
1: πες μου την απάντησή
4: εγώ
1: σου.
4: Θα πω ότι φοράει ζώνη, θα πάω με τον Γιώργο, θα παίξω με τον Γιώργο.
1: Ωραία, καλά κάνετε που ακούτε παιδιά τον Γιώργο, γιατί ο Γιώργος έχει έρθει κοντά. Παρόλα αυτά, Βασίλη μου, φοράω ζώνη. Εσύ φοράς ζώνη στο ταξί όταν το χρησιμοποιείς?
4: Άμα δω ότι είναι λίγο περίεργο, πιάνομαι και από τις πόρτες.
0: Και από τα χερούλια. Ωραία. Πάνω και τις δύο ζώνες τις πίσω.
1: Σωστό, σωστό. Βασίλη, μάντεψε, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
0: Καλό
4: Σαββατοκυριακό.
1: Επίσης, Βασίλη. Φιλάκια, φιλάκια.
0: 2-10-300-1048. Το 10% είπε ότι κάνει αυτό το πράγμα με το που μπει σε ένα ταξί.
1: Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει μόλις μπει στο ταξί.
0: Δήμητρα, καλημέρα.
1: 10% παιδιά.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πάμε, Δήμητρα, η σειρά σου, παίζεις.
5: Ανοίγει το παράθυρο.
0: Ανοίγει
1: το παράθυρο. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν μπαίνουμε σε ένα ταξί.
0: Και εγώ νομίζω, ρε Δήμητρα, εσύ τεντενώσουν λίγο στο πίσω κάθισμα.
1: Ας την
5: αφήσω. Εγώ θα ζήταγα διεύθυνση, όπως ζητάει αυτός.
1: Ωραία.
5: Αλλά μπαίνεις στο ταξί, κλείνεις την πόρτα, λες μια καλημέρα, καλησπέρα και μετά ξεκινάνε τις ιστορίες της ζωής τους.
1: Μπράβο.
5: Μία λέει ο ταξιτζής, μία λέει.
1: Μπράβο, αυτός που κάθεται από πίσω.
5: Αλλά τώρα μιλάμε για το 10%.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Άρα η απάντησή σου ακριβώς τώρα ποια είναι, ότι καλημερίζει τον ταξιτζή?
5: Ανοίγει το παράθυρο.
1: Ανοίγει το παράθυρο, μου αρέσει η απάντηση. Όπα, μας πιάσανε.
0: Έλα, έλα. Ρε Δήμητρα, το δικό σου παράθυρο ανοίξανε. Ωραία Παναγία.
1: Φιλιά Δήμητρα, ελπίζουμε το 100 πάρε, το 100. Ρόσκοβας είναι δικό σου Δήμητρα.
0: Δεν είναι το παράθυρο.
6: Δεν ακούω.
0: Τι να ακούσουτε εμείς ακούμε.
1: Τι να ακούσεις, έχασες, μπάει, γεια.
0: Πω, πω, πω,
1: πω, μας πιάζανε.
0: Κωνσταντίνε.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνε. Για πες μου, τι κάνει το 10% με το που μπει σε ένα ταξί.
7: Βάζει τη ζώνη του.
0: Βάζει τη ζώνη του.
1: Βάζει τη ζώνη του, Κωνσταντίνε. Πού βρίσκεσαι τώρα.
7: Σπίτι μου.
1: Σπίτι μου, κάποιος ακούω ότι είναι από πίσω. Ποιος είναι από πίσω.
0: Εμείς.
7: Κανείς.
1: Κανείς. Άντε Κωνσταντίνε, εντάξει. Λοιπόν, βάζει ζώνη, sold out η απάντηση. Ρόσκου, βάζει Κωνσταντίνε μου, είναι δικό σου. Έχασε, ακούγομαι εγώ καλή τόσο ηρεμή.
0: Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, καλά. Έχει και την τηλεόραση ανοιχτή.
1: Καλά, ήταν η άλλη.
0: Την τηλεόραση ανοιχτή. Μήπως το 10% ρε θηρίο.
1: Ναι.
0: Λέει στον ταξιτζή πού να τον πάει και την πέφτει.
1: Πού την πέφτει.
0: Για ύπνο, ρε. Του λέει, ξύπναμε μόλις φτάσουμε.
1: Λοιπόν, πάμε παιδιά, 2-10-300-104-8. Το 10% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν μπαίνει σε ένα ταξί. Ποιο είναι αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα, Εύη.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εύη. Μπαίνει σε ένα ταξί. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνει.
8: Κοιτάω την ώρα.
1: Κοιτά την ώρα.
8: Πόσο χρόνο έχω, άμα αργήσω, δεν θα αργήσω. Το άγχος μου.
0: Ρωτά τον ταξιτζή, α πούμε, πόση ώρα πιστεύει ότι θα φτάσουμε.
8: Δεν ήθελα να πω αυτό, κοιτάω εγώ την ώρα.
1: Ναι, κοιτά, αφού τη αλλάζει την απάντηση. Γιατί τη αλλάζει την απάντηση.
0: Δίνω ιδέε εγώ.
1: Ναι, αλλά μα αποπροσανατολίζει.
0: Γιατί τα χάστε.
1: Εύη, κοιτά την ώρα, κοριτσάρα μου. Ρόσκου, βάσει είναι δικό σου. Με πολύ, πολύ αγάπη έχασε. Ενώ ακούγε τον Γιώργο.
0: Γεια σου, Εύη μου. Εγώ από αγάπη το είπα και εγώ. Καλημέρα, Μανώ.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, καλά.
1: Πολύ, πολύ καλά.
0: Για πε, ρε Μανώ μου, τι κάνει το 10% με το που μπει στο ταξί.
7: Εγώ θα ρωτούσα αν έχει POS για να πληρώσει με κάρτα.
1: Πολύ ωραία απάντηση, Μάνο μου. Το έχεις ρωτήσει ποτέ στο ταξί, έχεις POS γιατί ας πούμε.
7: Πάντα, δεν... πάντα.
1: Α, πάντα. Και τι πάντα, σου απαντάνε και,
7: όταν, και κλείνω ραντεβού, όταν κλείνω ραντεβού.
1: Ναι.
7: Για να καλέσω ταξί οποιαδήποτε ώρα. Λέω θέλω ταξί που να έχει POS.
1: Ναι.
7: Για να πληρώσω με κάρτα.
1: Και εγώ ρε εσύ,
7: και
1: το
7: μου λένε πάντα ναι. Έχει. Ναι. Έχουμε POS.
1: Ωραία. Μάνο μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση. Ζητάμε POS. Ρόσκου, βάση είναι δικό σου. Έχασε.
0: Επίσης, Μάνο μου. Επίσης.
1: 2-10-300-104-8 το τηλέφωνο που μας παίρνετε, παιδιά, για να παίξετε. Ψάχνουμε το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν μπαίνουμε σε ένα ταξί. Το 10%.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
9: Το ωραίο δίδυμο.
1: Σταμά.
9: Από Θεσσαλονίκη. Oh. Και η απάντηση είναι απλή.
0: Για πες.
9: Ότι αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι, το κάνω εγώ.
0: Α, για πες, για πες.
1: Για πες.
0: Για πες.
9: Αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι, αν συγκεντρώσει τις απαντήσεις όλων των άλλων, που δεν το κάνουν, το κάνω εγώ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γιατί τα ωραία πράγματα δεν λέγονται από το τηλέφωνο.
0: Νομίζω, Κωνσταντίνε, κατάλαβα τι λες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε μου, να έχεις μια όμορφη μέρα.
9: Να είστε καλά. Δεν θα γελάτε μόνο εσείς, θα γελάμε εμείς με εσάς.
0: Έτσι.
9: Να γελάτε κι εσείς με εμάς.
0: Έτσι, έτσι.
9: Αντιστροφή των όρων.
0: Η Μαρία Κωνσταντίνε μου δεν έχει καταλάβει ακόμα.
9: Δεν την κατάλαβε.
0: Ναι, το κατάλαβε.
9: Μαρία, επειδή το ραδιόφωνο το έπαιζε πολύ πιτσιρικάς, που δεν είχες γεννηθεί ακόμη εσύ.
1: Ναι.
9: Και ήμουνα παλιά, πολύ ωραίος στην ακρόαση.
1: Ναι.
9: Λέω και το ξαναλέω. Πολλές φορές μας κάνετε και γελάμε.
1: Ναι.
9: Και αυτό είναι ευχάριστο.
1: Βέβαια, πολύ.
9: Τώρα είναι η ευκαιρία,
1: ναι,
9: να σας κάνω και εγώ να γελάσετε εσείς.
1: Τέλεια.
0: Έτσι.
1: Με ποια απάντηση.
9: Για να γίνει η αντίστοιχη πληρωμή. Να είστε καλά, παιδιά, είστε πολύ ωραίοι. Συνεχίστε.
1: Να είστε καλά.
0: Κωνσταντίνη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι έκαψε όλα τα εγκεφαλικά κύτταρα.
1: Τι κατάλαβα.
0: Τι τα είχα κάψει εγώ, τα έκανε και εσύ τώρα.
1: Τίποτα.
0: Έδωσε απάντηση ο άνθρωπος. Πονηρή.
1: Έχασε μάλλον άνθρωπο.
0: Καλημέρα, Έντι.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Έντι. Καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, Έντι?
7: Θεσσαλονίκη.
1: Από Θεσσαλονίκη, καρδάσι μου, για πες. Πες ένα, δύο, τρία, έτσι είναι over, να σε ακούσω καλά, καθαρά.
7: Νομίζω ότι
6: νομίζω ότι είναι και σωστή απάντηση αυτή, ότι θα πεις το πόνο σου εκεί την ημέρα και θα το πεις στο ταξιδί.
0: Βγάζεις έναν ανακουφισμένο, μπαίνεις μέσα, βγάζεις ένα αναστεναγμό και ξεκινάς τη συζήτηση.
6: Ναι, ναι, δηλαδή θα θες να το βγάλεις, θες να το πεις και... Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το συζητήσει μαζί του.
0: Η αλήθεια είναι οι ταξιτζίδες, είναι η ψυχολόγια της καρδιάς μας.
6: Ναι.
1: Έντιμο, εσύ τα λες, τα σωψυχά σου.
6: Όχι ιδιαίτερα.
1: Α, είσαι πιο κλειστός άνθρωπος.
6: Ναι, γενικά είμαι άνθρωπος που δεν αγχώνομαι και πολύ. Οπότε μ' αρέσει να ακούω, μ' αρέσει να...
1: Ναι, εσύ είσαι ταξιτζής.
6: Να παίρνω. Αλλά επειδή οι ταξιτζίδες, αυτό που έχω παρακολουθήσει ας πούμε στους ταξιτζίδες, είναι ότι ρε παιδί μου σε ψάχνουν να πεις το πόνο σου.
1: Ναι, ναι, βέβαια, να περάσει και λίγο η ώρα ρε παιδί μου.
6: Ναι.
1: Έντι, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι, πιστεύεις ότι κέρδισες το θηρίο?
6: Νομίζω ότι είναι κοντά.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Εχάσες.
0: Γεια σου Ρέντι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Μήπως τσεκάρει από τον καθρέφτη του ταξιτζί τι βλέπει?
1: Δηλαδή?
0: Το μεσαίο καθρέφτη, κοιτάει να δει αν πού κοιτάει ο καθρέφτης του.
1: Δεν ξέρω Γιώργο, δεν ξέρω.
0: Κατάλαβα. Μαρία, καλημέρα.
10: Κατάλαβα. Μαρία, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαράκη, καινούρια παίκτρια.
11: Καινούρια παίκτρια και με βρίσκεται σε ολοήμερη στην Εύβοια.
1: Τέλειο.
11: Και είπα να το εκμεταλλευτώ.
0: Καλά έκανες. Σε ποια περιοχή στην Εύβοια?
11: Είμαι ρέκρη αυτή τη στιγμή.
1: Υπέροχα, υπέροχα. Πες μου απάντηση.
11: Λοιπόν, επειδή είμαι από Αθήνα και περνώ αρκετά συχνά ταξί, θα πω τον προορισμό. Πού πάω?
1: Α, Μαράκι. Μου αρέσει η απάντησή της. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό που το είπε, ότι λέω τον προορισμό, λέω τη διεύθυνση που θέλω να πάω. Μαρία, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Καλή εκδρομούλα, φιλάκια πολλά.
11: Να είμαστε καλά.
0: Τσάω, τσάω, τσάω.
1: Είναι πολύ εύκολη, παιδιά, η απάντηση.
0: Ναι, μωρέ, σίγουρα.
1: Μέχρι στιγμή έχετε κάνει sold out, το βάζω ζώνη. Το ανοίγω παράθυρο και το λέω προορισμό. Δεν είναι αυτά τι απαντήσεις. Ψάχνουμε μία απάντηση που ίσως την κάναμε περισσότερο τα παλιά τα χρόνια. Αλλά το δίνουμε σαν απάντηση ακόμα και τώρα. Εγώ ακόμα και τώρα το στέλνω.
0: Κατεβάζαμε σημαίακι.
1: 2-10-300-1048.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
12: Καλημέρα, παιδιά.
1: Κατερινάκη, καλημέρα. Για πες την απάντησή σου.
12: Τα παλιά τα χρόνια τι το ήθελες? Εγώ θέλω τα παιδιά ότι μιλάμε κατευθείαν στο τηλέφωνο για να συνεννοηθούμε με το άλλο το άτομο που θα πάμε να συναντήσουμε, ή τις περισσότερες φορές θέλουμε να πάμε να συναντήσουμε φίλους, παρέες και τέτοιο. Οπότε κατευθείαν παίρνω ένα τηλέφωνο και λέω: είμαι στο ταξί. Ρωτάω τον ταξιδιώτη σε πόση ώρα θα φτάσουμε. Μου λέει σε 20 λεπτά και λέω: λοιπόν, παιδιά, σε 20 λεπτά θα είμαι εκεί. Αυτό το ότι παίρνουμε τηλέφωνο.
1: Η απάντησή σου, Κατερίνα, με έχει τρελάνει. Είναι καταπληκτική, είναι πολύ καλή.
0: Αλλά ξέρεις τι θα πάρεις.
1: Όχι, θα δώσω βοήθεια.
0: Α,
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως θα ήθελα να είναι η απάντηση, η σωστή που θα έδινε κάποιος, με κάποια μικρή διαφορά. Αν καταλάβατε τώρα τι είπα, είσαι πολύ κοντά. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
0: Γεια σου, Κατερίνα, μου ευχαριστώ. Συγγνώμη, τόση ώρα. Είπε ολόκληρη ιστορία η φίλη Κατερίνα.
1: Και είπε ότι είναι πολύ κοντά.
0: Είναι πολύ κοντά και πρέπει να το τροποποιήσουμε λίγο την ιστορία της για να πέσουμε στη σωστή απάντηση.
1: Μπορείς να το πεις και έτσι.
0: Ω Παναγία μου. Κωνσταντίνε, καλημέρα.
13: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Τι κάνει το 10% με το που μπει στο ταξί?
13: Μήπως χαιρετάει τον οδηγό, λέει καλημέρα, καλησπέρα ή κάτι άλλο?
1: Βεβαίως χαιρετάμε τον οδηγό, είναι μια απάντηση που έχουμε δώσει sold out. Κωνσταντίνε, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρέχω λίγο να προλάβω γραμμές, παιδιά, γιατί ένα πεντάλεπτο μας έμεινε. Τριαντάφυλλε.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, για πες ρε Τριαντάφυλλε, τι κάνει το 10% με το που μπει σε ταξί? Η φίλη Κατερίνα ήρθε λίγο κοντά πριν.
1: Δεν πειράζει.
13: Ναι, με μπέρδεψε τώρα. Εγώ άλλο είχα στο μυαλό μου και τώρα δεν έχω σκεφτεί. Δεν μπορώ να πω.
0: Μας έκαψε να σου πω την αλήθεια.
13: Ναι. Ήθελα να πω ότι φοράει μάσκα COVID και καλά που φοράγαν τότε που.
1: Πολλοί
13: κόσμοι
1: δεν πήγε τόσο πίσω όσο εννοούσα, αλλά δεν πειράζει. Πάμε Τριαντάφυλλε, πάμε, πες μου την απάντησή σου. Η μάσκα COVID, να παίξουμε με τη μάσκα COVID.
13: Ας παίξουμε, δεν μου έρχεται κάτι άλλο τώρα.
1: Ναι, Τριαντάφυλλε, ναι, Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε!
0: Γεια σου, ρε Τριαντάφυλλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Οπότε έχουμε καταλάβει ότι έχει να κάνει με κάτι με το κινητό. Κινητό κράταγε, μίλαγε στο τηλέφωνο η φίλη Κατερίνα.
1: Σωστά.
0: Άρα έχει να κάνει κάτι με το κινητό, λέω εγώ άνθρωπο.
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως στέλνει μήνυμα
1: ναι.
0: από το κινητό ότι μπήκα στο τάδε νούμερο ταξί, να έχετε το νου σου αν συμβεί κάτι?
1: Σε ποιον?
0: Στον σύντροφό σου αν έχεις. Στη μάνα σου αν δεν έχεις, στον πατέρα σου. Δεν ξέρω ποιο μπαίνει μέσα.
1: 2-10-300-1048. Πάμε, παιδιά. Να... Νομίζω ότι είστε πολύ κοντά.
0: Μαρίνο, καλημέρα.
10: Μαρίνο. Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε, Μαρίνο μου. Εσύ τι κάνεις?
10: Ήσυχα. Είπα και σήμερα να σας ξαναπάρω να με ξανακούσετε.
0: Εννοείται, καλά έκανες. Για πες όμως, ρε Μαρίνο, τι κάνει το 10% με το που μπει σε ταξί.
10: Λοιπόν, ενώ δεν καπνίζω, θα πω ότι καπνίζει.
1: Μπράβο.
10: Το πρώτο που κάνει είναι να ξεκινήσει να βγάλει.
0: Και στα παλιά χρόνια που είπε, η Μαρία, και πιο παλιά, επιτρεπότανε κιόλας.
1: Ναι. Μαρίνα, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, μου αρέσει να με παίρνεις κάθε μέρα τηλέφωνο να μιλάμε. Μαρινό. Ρόσκοβας είναι δικό σου αγόρι μου, έχασε!
0: Πάλι ρε Μαρινέ, πάλι. Χριστίνα, καλημέρα.
15: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνακη, καινούρια παίκτρια. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
15: Από Οροπό.
1: Καλημέρα στον όμορφο Οροπό. Για πες την απάντησή σου.
15: Τσεκάρω την πινακίδα του ταξί.
1: Μπράβο, τσεκάρω την πινακίδα του ταξί. Μ' αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Πάρα πολύ. Χριστίνα, Ρόσκοβας είναι δικό σου, κοριτσάρα μου, έχασε!
0: Γεια σου, Χριστίνακη, ευχαριστούμε πολύ. Τόνια.
16: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες το ρε Τόνια.
16: Επειδή ρε παιδιά είμαι πολύ ώρα στην αναμονή, ερώτηση. Έχουν πει για τη ζώνη.
0: Ναι, το έχουν πει. Άλλο. Πάμε σ' άλλο.
16: Ωραία. Έχουν πει, αν ρωτάνε τον ταξιδιά, να ρυθμίσει το κλιματισμό, το παράθυρο
1: κλπ.
0: Όχι. Λες τους
16: ταξιδιά. Ωραία, θα παίξουμε αυτό.
1: Άρα, η απάντησή σου είναι ότι μιλάω με τον ταξιτζή για να ρυθμίσουμε
0: τη θερμοκρασία.
1: Ερκοντήσιο.
16: Air condition, το παράθυρο αν είναι ανοιχτό ή κατεβασμένο, ή χιλιαδιό.
1: Υπέροχο, μην πεις τίποτα άλλο. Ρόσκοβας είναι δικό σου. Έχασες. Μπάει.
0: Γεια σου, Ρετόνια. Μήπως ανοίγω το κινητό και αρχίζω και παίζω παιχνίδια μέχρι να φτάσουμε.
1: Δεν ξέρω, μπορείτε να παίξετε άμα θέλετε.
0: Ιάκωβε, καλημέρα.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ιάκωβε. Για πες μου λίγο, τι κάνεις με το που μπες σε ένα ταξί?
17: Κοίτα, με δυσκόλυψε τώρα η Μαρία με αυτό που είπε και τα παλιά τα χρόνια. Κάτι ξέρει. Πενινταρίζει κιόλα, οπότε κάτι ξέρει, αλλά.
1: Τι είπε, Ιάκωβε!
0: Ναι, γιατί το χρησιμοποιούσε τότε πάρα πολύ στην ηλικία τη.
17: Ναι.
1: Έχασε.
0: Δεν έχασε, για λέγει.
17: Εγώ αυτό που θα πω. Αλίμονο. Αλίμονο.
1: Πες.
17: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι κοιτάει το τηλέφωνο και στέλνει μήνυμα.
1: Ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασες.
0: Είδες τι σου κάνει μια πενιντάρα.
17: Είδες.
0: Γεια σου ρε Ιάκωβε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατερίνα.
1: Δεν έχεις Κατερίνα.
0: Ιντο.
1: Ιντο.
0: Καλημέρα Ιντο, καλημέρα.
18: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε, ψάχνουμε να δούμε τι κάνει το 10% με το που μπει σε ταξί.
18: Καταρχάς, πριν ξεκινήσω, προχθές οι τσίχλες που κολλάγανε.
0: Προχθές οι τσίχλες που κολλάγανε.
1: Πού κολλάγανε, δεν κατάλαβα.
18: Είπε Μαρία ότι το είχε χάσει 17 χρόνια και...
0: Τώρα φίλε, δεν θυμόμαστε καν, είμαστε σε άλλο mood.
1: Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες, για πάμε να παίξουμε με τη σημερινή ερώτηση.
18: Τη μούρη του ταξιτζή κοίταμε.
1: Τη μούρη του ταξιτζή, το μου, εκεί στην Πάρο έχετε πολλές μούρες.
18: Όχι, 2-3 είναι, αλλά...
0: Αλλά να ξέρεις, παιδί μου, πού μπήκες μέσα τώρα.
18: Γιατί Αθήνα, δεν ερχόμαστε, τι.
1: Εντάξει, μια ερώτηση έκανα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ρόσκοβας είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Ιντο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Τον άνθρωπο τον παράτησε στην Πάρο μόνιμα. Αχλαία.
17: Καλημέρα, Άγγελος είμαι.
0: Έλα, Άγγελε, καλημέρα.
17: Καλημέρα. Λοιπόν, είπε η Μαρία ότι είναι κάτι που τον κάνανε και τα παλιά χρόνια, σωστά.
0: Ναι.
17: Ωραία. Εμένα αυτό που πήγε στο πρώτο πράγμα που πήγε το μυαλό μου είναι ότι συνήθως στα παλιά τα χρόνια όποιος έμπαινε μέσα έλεγε ότι θέλει να πάει μόνος στην κούρσα, να μην πάρει άλλον στη διαδρομή.
1: Άρα, Άγγελε, η απάντησή σου ποια είναι?
17: Αυτή. Ότι του λέει ότι θα πάει μόνος του, να μην πάρει άλλον, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μην κάνει διπλή κούρσα.
1: Άγγελε μου, η απάντησή σου, Ρόσκουβας, είναι δικό σου. Εχάσες. Έχετε έρθει πάρα πολύ κοντά, αλλά κανένας δεν έχει πει ακριβώς την απάντηση όπως είναι.
0: Γιατί άμα είναι παραδίπλα, τι πειράζει να μας πεις κερδίσαμε δηλαδή.
1: Δεν είναι παραδίπλα όμως.
0: Παιδιά, θέλει να τους το πούμε κατά λέξη, κατά γράμμα, όπως το έχει δει και το έχει διαβάσει.
1: Η συνθήκη έτσι όπως την έχω διαβάσει.
0: Και γιατί δεν μπορεί η συνθήκη να είναι με άλλα λόγια?
1: Το 10% κάνει αυτό. Έχετε έρθει πολύ κοντά, μπράβο σας.
0: Πάω στην τελευταία τριάδα. Φωτεινή, πάμε. Καλημέρα.
19: Καλημέρα.
0: Έλα, Φωτεινή μου, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πες μου τι κάνει το 10% με το που μπει σε ταξί.
19: Θα έλεγα να ρωτάει πόση ώρα θέλουν μέχρι να φτάσουν.
1: Μπράβο, Φωτεινή! Όχι, μπράβο, Φωτεινή!
0: Που εγώ έχασες.
1: Θα το δώσω. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
0: Μπράβο, ρε Φωτεινή που έχασε.
19: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, ρε Φωτεινή που έχασε. Τι ωραία, τι καλά. Καλημέρα, Δημήτρη.
20: Ναι.
0: Έλα, Δημήτρη, καλημέρα.
20: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες το ρε Δημήτρη.
20: Μάλλον κάνει το GPS. Δίνει οδηγίες στον οδηγό. Το 10%.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Κάτι συμβαίνει, κάτι είναι εκεί γύρω με GPS, με κινητό, αλλά δεν έχει πει κανένα τη σωστή απάντηση. Ροσκουβά είναι δικό σου, Δημήτρη, μου έχασε.
0: Ναι, παιδιά. Γεια σου, Δημήτρη. Δηλαδή έπρεπε να φτάσουμε 9 και 2 για να μα πει κοντά είσαι εκεί.
1: Σα το έχω πει ήδη από την κοπέλα που πήρε με το κινητό.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
21: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Μου είσαι η πρώτη-τελευταία παίχτρια. Πάμε μπα και κερδίσουμε το θηρίο.
21: Ανοίγουμε την πόρτα για να μπούμε.
1: Αχ, Κωνσταντίνα,
0: τέλεια.
1: Αυτό το έχω πει από νωρίς ότι δεν είναι η πόρτα. Ξέρεις που σε στέλνω ροζ κουβάς, είναι δικός κοριτσάρα μου, έχασα.
0: Την πόρτα μου, το κάνω. Μένω από το πόρμπαγκά, δεν ξέρω. Άννα.
22: Καλημέρα, καλημέρα από Αθήνα.
1: Καλημέρα σε καινούρια παίκτρια, παίρνεις πρώτη φορά τηλέφωνο.
22: Ναι, ναι,
1: καλώς
22: πρώτη φορά.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Πες μου, σε παρακαλώ, την απάντησή σου.
22: Εγώ θα έλεγα ότι δεν λέμε σωστά τη διεύθυνση που πάμε.
1: Ναι, Άννα, το καταλαβαίνω. Και μάντεψε. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
22: Γεια
0: σου, Άννα. Ρε θηρίο να κάνω, απαντήσω κι εγώ έτσι. Σε μια. Που το λέγανε παλιά και το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Με το που έφτανε ο ταξιτζής και έμπαινε μέσα, του λέγες ελεύθερος.
1: Ναι. Έχασε. Ροζ κουβάς είναι δικό σου.
0: Πάρτο, ρε θηρίο. Πάρτο.
1: Ναι!
0: Πάρτο. Καλημέρα στον Δημήτρη, στην Κατερίνα, στην Μπέκη, στο Φώτη, στον Μπάμπη.
1: Χρήστος,
0: Γιώργος, Δήμητρα, Φράγκο. Παιδιά, συγγνώμη, δεν προλαβαίνουμε. Ο χρόνος μας πιέζει. Δυστυχώς, χάσαμε 4-1 αυτή την εβδομάδα. Έτσουξε.
23: Γιώργος και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
24: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
23: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
25: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
26: Παλόκα είναι.
25: Πού το ξέρεις?
26: Μου το πει Μέρη.
25: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
26: Κι αυτό Παλόκα.
25: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
26: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
25: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
26: Τα πάντα έχει.
25: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
26: Άννα, γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
25: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
26: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
25: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
26: Τηλέφωνο 2221-051-601.
25: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
23: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
27: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
28: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα design brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha, Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
29: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
30: Jumbo Idea. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo Idea.
29: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές δουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Στον Τριαντάφυλλο Κολάρο θα βρεις τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα.
5: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
6: Άρα ξεκινάμε.
5: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
6: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσι. Η βάση για κάθε κατασκευή.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Γιώργος και Μαρία.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, στο Cafe Morning Show. Μαρία Μπούτσικα απέναντί μου.
1: Γιώργος Καρτελιάς. Και να πάρουμε φυσικά έναν υπέροχο καφεδάκι από τον Αλιμπινίστη, ρε παιδιά. Γιατί η μέρα μου δεν έχει ξεκινήσει όμορφα και με ενέργεια. Το μόνο που θα μας φέρει την ενέργεια που ζητάμε για να αντιμετωπίσουμε έτσι την Παρασκευή, την τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι οι καφεδάρες από τον Αλιμπινίστη. Παίρνεις και πρωινό, παίρνεις το κολατσό και τίποτα άλλο δεν ζητάς από τη ζωή σου παρά μόνο να κάνεις μια επίσκεψη Φαρμακίδου 1 ή να πάρεις τηλέφωνο στο 22 210 64 36.
0: Για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό όμως. Ένα καλό Σαββατοκύριακο σε εισαγωγικά θα είναι. 50-50 τα πράγματα, διότι αύριο δίνει βροχούλες για την πόλη της Καλκίδας με 27 βαθμούς Κελσίου, αλλά δίνει λίγο το μεσημέρι. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, σήμερα έχουμε ένα 27 έτσι περιποιημένο με ηλιοφάνεια και η Κυριακή πάει 28 με ηλιοφάνεια. Το Σάββατο μας τα χαλάει λίγο, δεν πειράζει, θα είμαστε σπίτι έτσι κι αλλιώς γιατί έχουμε και Eurovision Night.
1: Βέβαια, εννοείται, εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε στην Αθήνα μία βόλτα με 27 ηλιοφάνεια. Να με το συμπάθειο, βροχούλες αύριο, γενικά βροχές σε όλη την Ελλάδα αύριο. Η Θεσσαλονίκη σήμερα 23, αύριο βροχή με 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Για τα δικά σας wake up call, στέλνετε το μήνυμά σας στο 697-800-1048, το ονοματεπώνυμο, το κινητό του τηλέφωνο και όλα τα υπόλοιπα τα αφήνετε με 100% επιτυχία. Τα κάνουμε εμείς.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Λόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Και ανοίγουμε τις γραμμές, παιδιά, για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show για να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και 104,8 ευρώ μετρητά σε περιμένουν αρκεί να βρεις το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Να σας δώσω βοήθειες που δεν πρέπει να πείτε ή να σκεφτείτε κάτι διαφορετικό από αυτό που θα σας πω. Δεν είναι κάδος για τα μπάζα. Δεν είναι απορριμματοφόρο, δεν είναι κομπρεσέρα, αεροπλάνο, καμινέτο. Δεν είναι, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα σίγουρα. Αλλά ναι, τι είναι αυτό που ψάχνουμε? Α, και αερόστατο δεν είναι. 2-10-300-104-8. Τρεις τριχηροί από εσάς θα κάνουν τη δικιά τους μαντεψιά και μπορούν να κερδίσουν 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Ακούστε και ακόμα μία φορά πάρα πολύ προσεκτικά. Πού πάει το μυαλό σου? 2-10-300-104-8.

Γιώργος και Μαρία. Για το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
3: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
2: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
9: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
10: Σπάσιμο, υγρασία, κόλλημα. Ό,τι και να έχει, το έχουμε. Mrphone.gr. Απάντων 37.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινίση εσύ.
11: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
11: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
13: Γιώργος και Μαρία.
14: Καλημέρα.
13: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και εδώ είναι ο μυστικός ήχος Shock FM Morning Show για 104,8 ευρώ μετρητά. Για να δούμε ίσως το κερδίσει. Θα βρες ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Ισιδώρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Ισιδώρα μου. Για ακού πολύ προσεκτικά. Τι είναι αυτό βρε Ισιδώρα?
2: Είναι ο ήχος του ηλεκτρικού που κάνει όταν περνάει.
1: Όταν περνάει ο ηλεκτρικός. Ποια περιοχή μένεις?
2: Εγώ, Χαλκούτσι.
1: Χαλκούτσι. Έχουμε ηλεκτρικό εδώ κοντά?
2: Όχι.
1: Δεν είναι ρε Ισιδώρα μου, δεν είναι ρε γαμώτο. Δεν πειράζει ρε Ισιδώρα, μπορεί να ξαναπροσπαθήσει και να δηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα Ελένη.
3: Καλημέρα.
1: Για ακού βρε Ελένη μου το μυστικό ήχο της Καφέ Morning Show. Τι είναι άραγε αυτό?
3: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω καν τι είναι. Απλά επέμενε ο άντρας να πάρουμε τηλέφωνο και να σου πω bobsled. Έλκη θάλια.
1: Bobsled.
3: Ναι.
1: Μάλιστα. Εσένα δεν πάει κάπου αλλού το μυαλό σου ακούγοντας τον ήχο? Μένουμε στο άντρα. Την άποψη.
3: Εννοείται.
1: Εννοείται. Πώς το λένε τον άντρα?

0: Παρασκευή!
1: Και επειδή παιδιά θα έρθουν απανοτά έτσι εγκεφαλικά το Σάββατο το βράδυ, εσύ που θα δείτε Eurovision, σου έχω την καλύτερη επιλογή.
2: Συμφωνώ.
1: Που θα πάρεις να κάνεις την παραγγελία σου από νωρίς, γιατί θα είμαστε και sold out. 22-2-10-23-2-89. Παίρνεις από νωρίς το σχολαρχείο, κάνεις την παραγγελία σου, παίρνεις ποικιλιάρες. Αν μαζευτείτε 10 άτομα δηλαδή, δύο ποικιλιάρες του 1,5 μέτρου είναι υπεραρκετό για να χορτάσουν οι κυλίτσες και να δούμε τον Ακύλα μας να μας το φέρνει στην Ελλάδα.
2: Παιδιά, να σας δώσω μια ιδέα. Γιατί προφανώς το Σάββατο το βράδυ θα καλέσετε και κόσμο στο σπίτι.
1: Ε, βέβαια.
2: Ωραία, αυτοί που έρχονται, σταματάνε σχολαρχείο, φέρουν αυτά που έχετε παραγγείλει. Τέλειο. Δεν βγαίνει για το σπίτι.
1: Και φέρνει και ροφήματα. Πολλά ροφήματα. Να έχει να πίνει μπύρε, να κατεβάζει. Τέλο πάντων, και αναψυκτικά εννοείται, ό,τι θέλει ο καθένα. Έχει το σχολαρχείο τα πάντα, την σωστή ποικιλιάρα και τα σωστά πράγματα τα οποία πρέπει να παραγγείλει για να περάσει ένα υπέροχο αξέχαστο βράδυ Σαββάτου με τη Eurovision παρέα. Όλα αυτά στο σχολαρχείο Τζιαρντίνη 2 στην παραλία τη Χαλκίδα.
2: Μαράκι, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
2: Πολύ ωραία. Τι είπε ο Αδάμ στην Εύα όταν του πήγαινε το μήλο?
1: Μη δεν θέλω, δεν θέλω.
2: Όχι.
1: Τι του είπε?
2: Τι είπε ο Αδάμ στην Εύα την ώρα που του πήγαινε το μήλο?
1: Τι της είπε?
3: Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσατε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM

0: Good morning.
1: Και τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα. 697-800-1048 και πολύ ωραίες γρήγορες μικρές φαρσούλες μπορούμε να κάνουμε βέβαια όπως αν βρούμε το λάμπρο. Μη μας το κάνει.
2: Καλημέρα, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Λάμπρος.
2: Ο ίδιος.
1: Ναι, καλημέρα. Μου δώσαν το τηλέφωνο σας γιατί θέλω να ξεκινήσω μαθήματα κουνγκ φου. Και μου είπανε μίλα με τον Λάμπρο. Είναι φανταστικός, λέει. Θέλω να κάνω μαθήματα. Θέλω να κάνω μαθήματα αυτοάμυνας, γιατί ξέρετε, έχω ένα θέμα στο σπίτι. Με δέρνει η γυναίκα μου. Γελάτε. Εμένα με δέρνει η γυναίκα μου και εσύ γελάτε. Εγώ θέλω να κάνω αυτοάμυνα. Για να μπορώ να αποκρούω ότι μου πετάει στο κεφάλι και ότι χαστούκια.
2: Παντόφλες.
1: Όλα. Και ειδικά αυτές τις καουτσούχ, κύριε Λάμπρο, φεύγουν κάτι καουτσούχ παντόφλες. Ξέρετε πώς τσούζουν αυτές.
2: Πονάνε πάρα πολύ, πονάνε. Η αλήθεια αυτή είναι.
1: Και άμα σε πετύχει στην πλάτη, γιατί. Στην πλάτη τα τρώω, γιατί τρέχω να φύγω.
2: Όπου και τα τρώτε στην πλάτη, ε!
1: Ναι, όλα.
2: Θα σα δείξω εγώ την άμυνα να τα πεκρούτε με τα χέρια.
1: Ναι.
2: Και να τα πετάτε και πίσω πιο γρήγορα.
1: Αλήθεια.
2: Να πετυχαίνετε κεφάλι.
1: Πότε ξεκινάμε.
2: Γιώργο, όποτε θέλετε ξεκινάμε, έτσι. Άμεσα όμως, άμεσα.
1: Πες μου σε ποια περιοχή είσαι και έρχομαι.
2: Λοιπόν, Χαλκίδα, Πάρκο Ελευθερίας, λίγο πιο πέρα. Θα μας βρείτε, έχει τα μπελίτσες.
1: Ναι.
2: Το γυμναστήριο, καπνίσεις.
1: Ωραία, ερχόμαστε για να κάνουμε μαθήματα αυτοάμυνας. Χρειάζονται τα βράδια, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει.
2: Καταλαβαίνω και δεν ξέρω, πρέπει να έχουμε όλοι πρόβλημα με αυτό το κομμάτι τώρα.
1: Κι εσύ, ε.
2: Και δεν το εξήγησα από μια γυναίκα, άλλωστε.
1: Κατάλαβα,
3: έλα. Τόσο ξύλο, εσύ.
1: Τι να κάνουμε, άνθρωπο.
2: Και λαϊβάει η Μαριό.
1: Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη.
3: Έχω πορείες.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Είσαι και δάσκαλος κουνγκ φου και τις τρως κιόλας.
2: Δεν γίνεται να κάνω αλλιώς.
1: Θες να πάμε να γραφτούμε κάπου αλλού παρέα.
2: Πάμε αλλού γιατί δεν βλέπω σωτηρία.
1: Λάμπρο μου, ποιος μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο. Ποιος μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο.
2: Ποιος άλλος.
1: Η Μαριό που σου στέλνει την καλημέρα της και ερχόμαστε για αυτό άμυνα. Ετοιμάσου.
2: Αγαπάμε Μαρία Παπαγεωργίου.
1: Έγινε Λάμπρο μου, φιλιά πολλά. Καλημέρα. Και εσείς αυτοάμυνα πήγα να πω. Για τα δικά σας.
3: Για την αυτοάμυνα σας.
1: Και να αποφύγετε κάθε είδους παντόφλα.
3: Ναι.
1: Ο Λάμπρος είναι και σας περιμένει. Λοιπόν, για τα δικά σου wake up call, 697-800-1048.
3: Λοιπόν, θέλω τα μηνύματά σας, θέλω τη βοήθειά σας στο 697-800-1048. Υπάρχει ένα χόμπι που βγαίνει προς την επιφάνεια με γοργούς ρυθμούς. Δηλαδή, ένα νέο χόμπι αναδύεται από εκεί που δεν το είχαμε, παιδί μου, μέσα στα top 3, ρε παιδί μου, πώς είναι το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο κλπ.
1: Ήτανε πάντα χόμπι.
3: Υπήρχε σαν χόμπι, ίσως τα παλαιότερα χρόνια. Το απρόσμενο αυτό χόμπι που η Gen Z το αγαπάει, το παίρνει, το υιοθετεί και το βγάζει στην επιφάνεια. Α, ποιο είναι αυτό το χόμπι?
1: Το scrolling.
3: Ρε Γιώργο, φτάνει ρε Γιώργο.
1: Είναι νέο χόμπι.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, Παρασκευή 15 Μαΐου, Μαρία Μπούτσικα,
1: Γιώργος Καρτελιάς, και έχουμε μείνει παιδιά το, ναι, το εκπληκτικό αυτό ταχύτερα αναπτυσσόμενο χόμπι των νέων σύμφωνα με έρευνα.
0: Των νέων ηλικίας.
1: Την Gen Z, ρε παιδί μου.
0: Ποια είναι η Gen Z?
1: 18 ας πούμε, τώρα με 24.
0: Α, στην ηλικία μου, για λέγε. Για να το ξεκινήσω, Γιώργο, κι εγώ.
1: Θα σου πω ένα σχόλιο που έχει κάνει στο περιοδικό η συγκεκριμένη κοπέλα, μία νέα από τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ο Παρασκευάς,
1: που εξήγησε. Ναι.
0: Ο Παρασκευάς λέει, συγγνώμη που σε διακόπτω, να χοροπηδάνε με ξύλινα λογάκια.
1: Ισχύει, και αυτό ταχύτατα αναπτυσσόμενο.
0: 23χρονο τώρα παίζει με σκούπα και κάνει
1: τα λογάκια. Υπάρχει διαγωνισμός σε σκουπόξυλο, βάζουν ένα κεφάλι αλόγου και κάνουν ότι κάνουν υποδρομίες. Ναι, ναι, ναι, το έχω
0: δει. Δεν ανήκω στη Gen Z.
1: Λοιπόν. Σχόλιο που έχει κάνει η συγκεκριμένα νέα Gen Z κοπέλα, δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο όταν το κάνω. Είναι μια στιγμή ηρεμίας και ένας τρόπος να βρω το κέντρο μου. Ποιο άθλημα μπορεί να είναι αυτό?
0: Α, είναι και
1: με
0: άθλημα.
1: Τέτοια σχόλια.
0: Επειδή αθλήματα ξεκινάνε και λίγο περίεργα και χόμπι και όλα αυτά, μήπως είναι ο αυνανισμός?
1: Έλεος! Θα σου έφεραν ποτέ τέτοιο πράγμα.
0: Γιατί περίεργο είναι εδώ. Σε ποια χώρα ξεκινάνε άθλημα το
1: σεξ? Σουηδία.
0: Σουηδία. Και λέω εγώ τώρα, μήπως έρχεται και αυτό από τη Σουηδία και κάνουν χόμπι αυτό.
1: Καλά, Γιώργο, άστα σε βοηθήσω.
0: Προκαλεί ηρεμία, βρίσκεις το κέντρο σου.
1: Σχεδόν 800.000 νέοι ηλικίας, φτάνουμε 16 με 32 στη Βρετανία, ασχολούνται τακτικά.
0: Αναρρίχηση.
1: Αυτό είναι παμπάλαιο.
0: Γιατί εγώ άμα πάω για να ρίξω πεθάνω εκεί πάνω θα μείνω.
1: Ασχολούνται τακτικά με την παρατήρηση πουλιών. Ξέρουνε 528 νέα είδη πουλιών που τα παρατηρούν στα δάση της Βρετανίας. Όταν παρατηρώ πουλιά είναι η στιγμή ηρεμίας μου, λέει 24χρονη.
0: Ναι, γιατί στη Βρετανία είναι σπάνιο να δεις κανονικό πουλί.
1: Και η κυβέρνηση τώρα.
0: Καλά, αυτή την εβδομάδα είδε το πουλί του Μπάμπη, του Σάκη, του Μάκη, του Πάκη.
1: Ρε Γιώργο!
0: Που βρέθηκαν 800 πουλιά καινούρια!
1: Καλέ, τα πουλιά που τιτιβίζουνε, ρε Γιώργο. Τα πουλιά που τιτιβίζουνε. Βγαίνει η κυβέρνηση τώρα και λέει είναι υπέροχο να βλέπουμε τόσους νέους να στρέφονται στην παρατήρηση πουλιών.
0: Πουλοπαρατήρηση.
1: Και βγήκε έρευνα τώρα πάνω σε αυτή την έρευνα που λέει το κελάρισμα, τιτίβισμα των πουλιών μπορεί να αυξήσει τη σερωτονίνη σου και τη χαρά σου. Δηλαδή όταν ακούς.
0: Τα νεύρα σου. Εγώ συγγνώμη, 23χρονο. Εδώ στη Χαλκίδα να κάτσει στο Άγιο Νικόλαο. Να ψάχνει να δει.
1: Πουλάνε, λέω, παρατηρούνε πουλιά εκεί.
0: Ούτε ένα.
1: Ούτε ένα.
0: Όχι, ρε Μαρία, δεν έχει τύχει να ακούσω ούτε από πιτσιρικά να πει καλά, Γιώργο. Είδα κάτι πουλιά χθες. Άστα να πάνε.
1: Εγώ να σου πω κάτι. Μια φορά έψαχνα μια 18ούρα σε ένα δέντρο. Ήθελα να τη σκοτώσω, ρε φίλε.
0: Ρε παρατηρούν, ρε κυνηγέ.
1: Κάθε πρωί να έκανε.
0: Ρε λαμπραντόρ.
1: Να με ξυπνάει κοκόρια στο ρετζίκι στη Θεσσαλονίκη. Και κύριε Κουέξ, παρατέτα το λέω. Έλα δωρε πουλί.
0: Εσύ που είσαι τώρα 18 με 25.
1: 18 με 25.
0: Ναι, είσαι στην Gen Z. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, εδώ στην Ελλάδα, ας τη Βρετανία, άμεσα τη Βρετανία. Έχεις βγει σε κανένα βουνό, σε καμιά πλατεία να παρατηρήσεις πουλιά? Γιατί τα μόνα πουλιά που παρατηρούμε τουλάχιστον στην Αθήνα είναι αυτά που χαίζουν το αυτοκίνητό μας.
1: Εκεί θέλεις κι άλλα. Θέλεις έναν αλφα εξοπλισμό. Διότι θεωρείται ότι είναι παλιό το συγκεκριμένο χόμπι. Γιατί το κάνανε οι ευγενείς στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Οι ευγενείς πέραν τα άλογα.
1: Να κάνουν πολλά πράγματα.
0: Τα 200 σκυλιά και βγαίνανε κυνήγι.
1: Είδες το πουλί που τα παρατηρούσανε?
0: Από κυνηγός παρατηρητής. Ψάχνει παρατηρητή Μαρία να βγει και κυνήγι στο χτυπά.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, γράψτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή
0: ένας που παρατηρεί πουλιά.
1: Οι ακροατές μας είστε πολύ διαβασμένοι.
0: Προχώ.
1: Τα top 3 πουλιά που έχουμε στη Χαλκίδα ποια είναι? Ή στην Ελλάδα?
0: Το δικό μου.
1: Γιώργο. Γιώργο.
0: Δεν είναι μες στην τριάδα.
1: Σε παρακαλώ παιδί μου. Θα φύγω, Χριστιανόλη μου, θα φύγω. Top 3 πουλιά ζήτησα. Το δικό μου.
0: Άντε και του αδελφού μου. Δεν έχουμε άλλα στην οικογένεια. Μαρία, Μαρία, Μαρία. Ξέχασα και του γιού μου. Τέσσερα μπορούμε να είναι, έχουμε τον ανιψιό.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου, έχει και την ποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
9: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
8: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
10: Στον τριαντάφυλλο κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τυριά που δεν βρίσκεις αλλού, όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας, αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
11: Gadget Experts, ρε παιδιά.
12: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
13: Αχέχ, Summer Competition.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Παρασκευή 15 Μαΐου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, πώς θα κυλήσει λίγο το Σαββατοκύριακό μας, αν θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Δίνει βροχές βέβαια το Σάββατο σε όλη την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει για την πόλη της Καλλιέργειας 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Εγώ σας λέω θα τριανταρίσει, ο ήλιος είναι τάλα. Ναι. Οπότε, παιδιά, να πω την αλήθεια. Πλύντε, απλώστε. Σήμερα έχει πολύ καλή ημέρα. Όπως και τη Δευτέρα έχουμε άνοδο θερμοκρασίας με 30. Σαββατοκύριακο μικρή πτώση και Σαββάτο βροχές. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που η θερμοκρασία φτάνει τους 27 σήμερα με ηλιοφάνεια. Η Θεσσαλονίκη 23 με λίγη συννεφιά. Τα δικά σου μηνύματα στο Viber και στο 697-800-1048 γιατί σε λίγο σας έχω κουιζάρα.
1: Αχα, αλήθεια.
0: Κουιζάκι, Παρασκευή, κουιζάκι.
1: Εύκολο, εύκολο για να το βρω κι εγώ, ναι, εντάξει. Ναι,
0: εσύ δεν θα το βρεις.
1: Ωραία, προετοιμαστείτε, παιδιά, τα κινητά σας τηλέφωνα 697-800-104-8. 3 ή 5. Πώς το δω.
0: Όσους θες.
1: 5.
0: 5.
1: 5.
0: 5. Τυχερή, θα κερδίσουμε μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Ένα θα σας πω.
1: Ναι.
0: Είναι εύκολο. Είναι γρίφι.
1: Εύκολο λέω κι εγώ στις ερωτήσεις του θηρίου.
0: Για μικρά παιδιά. Για μικρά παιδιά.
2: Από τη γέφυρα του Ευρύπου η Χαλκίδα εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Και εμείς σε πάμε σε όλο τον πλανήτη. Shock FM Travel Party. Εσύ παρέα με τον Γιώργο και την Ελίνα. Shock FM.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και θα συνεχίσω, παιδιά, και θα συνεχίσω με τη βραδιά της Eurovision. Η επιλογή μου για αύριο το βράδυ.
2: Δεν ξέρει τι να πρωτοπάρει.
1: Ναι, ναι, γιατί θα σου πω τώρα τι θα κάνω. Αν με καλούσε, α πούμε, ο Γιώργο στο σπίτι του,
2: ναι,
1: θα πήγαινα σίγουρα με πίτσα special που την τρώνε όλοι.
2: Τέλειο, να πα με αλμυρά.
1: Μία πίτσα μαργαρίτα, εννοείται, που μου αρέσει εμένα χωρί πολλά αλλαντικά. Μία καρμπονάρα, ζυμαρικό, για να
2: ζυμαρικό.
1: Πιάσω.
2: Και... νομίζω πίτσα καρμπονάρα.
1: Και τη χαρά μου που θέλω να βουτήξω λίγο την πίτσα με στην καρμπονάρα.
2: Φέρει και μία πατατίνο στην επίσκεψη.
1: Και μία, άκου να δει, θα κάνω μπινιά. Πίνσα κλαμπ. Σάντουιτς με γύρο χοιρινό.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, έχω πιάσει ένα τετράπτυχο που νομίζω
2: να...
1: θα χαρεί πάρα πολύ.
2: Αυτά είναι
1: αυτά
2: για να...
1: τρία. Μετά θα πάρεις εσύ άλλα τα επί.
2: Α,
1: εγώ θα φέρω την βασική τετράδα.
2: Ωραία, επίσκεψη, παιδιά, με πίτσες. Δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό.
1: Να σου πω κάτι. Άμα πας να δεις τη Eurovision, με τι θα πας, με κρέπα.
2: Όχι, ρε
1: παιδί. Θα κλείσει με κρέπα από το να λιμπινήσει.
2: Ρε παιδί μου, δεν μιλάω ότι είναι ωραία να πας επίσκεψη με αλμυρά. Να σκάσει με τέσσερα κουτιά πίτσε εκεί να γίνει χαμό. Μακελιό.
1: Αυτό
2: να σκάσει με ένα κουτί πάστε.
1: Μακελιό θέλω. Και θέλω να προσθέσω κάτι έτσι, άμα με ακούει η πινσαρία του αλμπινήσει. Μία πίτσα λείπει Χαβάη με κοτόπουλο και ανανά. Παρακαλώ πάρα πολύ να την προσθέσετε μέσα. Μας λείπει ο ανανάς μέσα. Λοιπόν,
2: ποιος την τρώει την πίτσα του με ανανά, Μαρία?
1: Εγώ θα παίρνω κάθε μέρα. Λοιπόν,
2: πιτσαρία
1: αλιμπινήσεις. 22-2-10-25-20. Κάνεις την παραγγελία σου. Φάε πίτσα με ανανά.
2: Δεν θέλω.
1: Και θα με... μα... δοκίμασε!
2: Έχω δοκιμάσει.
1: Δεν σ' αρέσει?
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Δεν μ' άρεσε. Τι να κάνω? Γιατί κακό είναι? Τι να κάνω? Δεν μ' άρεσε η πίτσα με ανανά.
1: Προσθέστε το για την ομάδα της Μπούτσικα. Κάποιος εκεί έξω θα θέλει την πίτσα του με ανανά.
2: Εσύ την τρως με ανανά. 6, 9, 7, 800 και 148. Σ' αρέσει η πίτσα με ανανά ή δεν σ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει.
2: Καλά κάνει, σου είπα εγώ γιατί σ' αρέσει.
1: Σ' αρέσει και λέω μ' αρέσει.
2: Ρε, εσένα που μ' ακούς.
1: Εγώ που σ' ακούω.
2: Εσύ που δεν με βλέπεις, αλλά με ακούς.
1: Α, για τους ακροατές. Στείλτε, παιδιά, τρώτε την πίτσα σας με ανανά.
2: Για πείτε. Έτσι από περιέργεια, να δούμε αν υπάρχει άλλος που τρώει την πίτσα του με ανανά.
1: Τέλεια.
2: Και μαζί με την πίτσα με ανανά, αν την τρώσει ή όχι, θα δώσουμε και το κουιζάκι. Πέντε τυχεροί θα κερδίσουν μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Ευκολάκι σήμερα για να έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές και να κερδίσετε ωραία δώρα. Τι είναι γεμάτο τρύπες, αλλά συγκρατεί το νερό? Εδώ σας θέλω. Τι είναι γεμάτο τρύπες αλλά συγκρατεί το νερό? 6, 9, 7, 800 και 104, 8 τα μηνύματά σου στο Viber.

0: καλημέρα!
1: Καλημέρα, μαράκι μου!
0: Πολύ.
1: Τι να σου πω, ρε μαράκι μου, δεν ξέρω αν σου έλειψα, αλλά σ' ακούω που λες ότι τρως πίτσα με ανανά και απογοητεύτηκα.
0: Γιατί, ρε?
1: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, επειδή την ανακάλυψε Έλληνα, πάνω απ' την τρώμε. Ή οι φίλοι που έστειλε μήνυμα ότι στη Γερμανία τρελαίνονται. Στη Γερμανία δεν έχει το ροφαΐ. Λογικό είναι τώρα.
0: Καλέ, ο πίτσας μεν.
1: Ο πίτσας. Α, τώρα κατάλαβα. Θέλεις τον ανανά στρογγυλό και την τρύπα.
0: Γεωργή,
1: είσαι ο ανανάς. Και έρχεται ο
0: πίτσα. Η πίτσα με ανανά βγάζει μια γλυκάδα την ώρα που τρως το αλμυρό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις ο εγκέφαλός μου τι σεροτονίνη εκπέμπει εκείνη την
1: Γιατί
0: ώρα.
1: Γιατί δεν έχεις φέρει να δοκιμάσουμε ένα πρωί, αφού τρελαίνεσαι για πίτσα με ανανά.
0: Παρακαλώ πολύ την πιτσαρία του Αλμπινίση να με ακούσει να βγάλει πίτσα με ανανά.
1: Άμα είναι έτσι, αγάπη μου, το λέμε στον αέρα και να μας τα φέρνουν.
0: Ναι.
1: Ωραία, και θα ήθελα μια πίτσα με γύρω κοτόπουλο. Μια πίτσα με γύρω κοτόπουλο.
0: Στη στήλη σου εσύ τώρα.
1: Εγώ θα βάλω τα γυαλιά μου για να βλέπω καλύτερα την πίτσα σου. Να δω. Θέλω να βάλω τα γυαλιά μοιοπίας μου, αυτά που βλέπεις και κοντά και μακριά.
0: Να την πίτσα σου καλύτερα.
1: Για να βλέπω πώς την τρως. Αν την τρως καλά, δεν την τρως καλά, πώς μασάς, γιατί.
0: Γιατί
1: έχουμε πολύ εστιακά γυαλιά στα Optics Poly. Βλέπεις και κοντά και μακριά με ένα ζευγάρι. Δεν χρειάζεται να δεις Eurovision με 15 ζευγάρια γυαλιά. Ένα θα φορέσεις και θα δεις Eurovision. Γιατί ρε, αφού είναι και γκαβί, δεν βλέπουν όλοι. Θα δεις τον Ακύλια να σου έρχεται εδώ. Θα δεις την Αντιγόνη το πώς το κουνάει τον Κυριακό. Πω, πω, τη ζήλεψα την Αντιγόνη.
0: Και γόρεση, είμαστε τρεις ξανθές. Εγώ, εσύ και Αντιγόνη.
1: Τέλεια. Οι τρεις χάριτες. Πάμε στα Optics Poly, Κανάρι, αυτά. Να πάρουμε, παιδιά, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Γυαλιά, ηλίου. Τα πάντα που χρειάζεται να είμαστε στη μόδα και με εκπτώσεις που φτάνουν το 60% πάρα πολύ. Λοιπόν, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Γιατί
1: το σκεφτόμουν να αλλάξω δουλειά.
0: Α, τι δουλειά θα κάνεις?
1: Θα πηγαίνω το πρωί στα χωράφια.
0: Ναι.
1: Και το βράδυ θα δουλεύω σε μπαρ. Πώς θα με λένε?
0: Πώς θα σε λένε?
1: Αυτό λέω. Πώς θα με λένε αν το πρωί δουλεύω σε χωράφια και το βράδυ σε μπαρ?
0: Πώς?
1: Το βρήκα.
0: Πώς?
1: Τσαπατσούλα.
0: Γεωργίτσα. Γεωργίτσα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Χριστιανή μου, πας καλά.
1: Τι είπα εσένα?

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
2: Στο καφέ 104,8. Με το λα λα λα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
3: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
4: Κατέβασε το λα λα λα.
2: Κατέβασε το λα λα λα.
3: Σε iOS και Android.
5: Αλλημινήσεις. Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έτοιμο παράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Έτοιμο παράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο. Έτοιμο παράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
4: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Όταν οι άλλοι απλά μιλούν, εμείς δημιουργούμε στυλ. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει?
9: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
10: Οχ, έσπασε η οθόνη!
11: Μήμα σας, MrPhone.gr και το έχουμε! Σέρβις κινητών γρήγορα και εγγυημένα. Αβάντων 37.
12: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
10: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
12: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
10: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
12: 60%? Πολύ καλό αυτό.
10: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
12: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
10: Optics Poly.
12: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
13: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
14: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
15: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες?
15: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση?
15: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
15: Εντάξει, τα φας τώρα?
14: Όχι.
15: Τα φας?
14: Όχι.
15: Τα φας?
14: Ναι.
15: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
14: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
16: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Το λαλούμε και σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας Eurovision που μας φέρνει το λαλαλα. Μαρία, είσαι έτοιμη?
1: Πανέτοιμη.
0: Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα και σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, Eurovinisiaco είναι λέξη. Λοιπόν, για να το καταλάβουμε και να κερδίσετε πολύ ώρα δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Ένα, δύο, τρία και... Επειδή κάνατε παράπονα χθες ότι δεν το τραγουδήσατε, για ελάτε παιδιά, ευκολάκι το σημερινό μας λαλάλα. Όσοι ακούσατε χθες είναι ακριβώς το ίδιο με σήμερα. 2-10-300-104-8. Χρειαζόμαστε ακόμα μια εκτέλεση όπως πάντα. Γιατί με τα Eurovision δεν τα πας πολύ καλά. 1, 2, 3 και... Βγείτε όλοι και τραγουδήστε το σημερινό μας λαλαλα. Κερδίζετε όλοι.

0: επόμενο τόνο η ώρα θα είναι 10:42. Άγγελε για σένα. Θα λέμε συνέχεια την ώρα, μην χάσει κανένα διάλειμμα από τη δουλειά. Είμαστε έτοιμοι. Ακόμα μία εκτέλεση χρειαζόμαστε, Μαρία μου.
1: Ναι.
0: Ένα, δύο, τρία και. Καλημέρα, Λάμπρο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τραγούδισε μου, Λάμπρο μου, το λαλαλα της Μαρίας.
2: Real estate, φέρτο. Το σιμιτούνα, φέρτο. Χρυσό ρολόγιο, αλλή, designer, σου λέω, φέρτο. Λίδε, παρτό, φέρτο. Και εσκαγκό, φέρτο.
0: Πάρτο. Μπράβο, ρε Λάμπρο, μείνει στη γραμμή για το δωράκι σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, και μια ερώτηση. Για πες μου λίγο προγνωστικά για τον Ακύλα, για την Eurovision. Που το, σε τι θέση το κόβεις?
2: Εγώ πιστεύω θα το φέρει, γιατί πρέπει να το φέρει.
1: Α, μπράβο.
0: Άντε, μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Ωραία, Λάμπρο μου, μείνει στη γραμμή σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έχουμε το κουιζάκι που τρέχει, τρέχει, γιατί σε λίγο έχουμε την κλήρωσή μας. 5 τυχεροί θα κερδίσουν μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Το λέω για ακόμα μια φορά, είναι πανεύκολο να κερδίσετε όλοι. Τι είναι γεμάτο τρύπες, αλλά δεν συγκρατεί νερό? 6, 9, 7, 800 και 104,8 μηνυματάκι στο Viber. 5 είναι οι τυχεροί που θα κερδίσουν πολύ ωραία δώρα από το Show Cafe Morning Show. Αρκεί να απαντήσουν σωστά, τι είναι γεμάτο τρύπες, αλλά συγκρατεί το νερό? 6, 9, 7, 800 και 104,8.
3: Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει τώρα.

0: Υγεία μου.
1: Σε,
2: σε φαντάζομαι στο σχολαρχείο να τρώμε ποικιλιάρες και να σου βάλουν αυτό
1: το
2: Οι μπουκωμένοι δεν μιλάνε, ούτε τραγουδάνε. Γι' αυτό θα πάμε σχολαρχείο για να έχουμε να προστατεύσουμε τα αυτιά μας από κάτι τέτοιο που ακούσαμε πριν από λίγο. 22-2-10-23-2-89, κλείνει το τραπεζάκι σου από τις 1 το μεσημέρι και μετά. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και take away. Να παραγγείλουμε και να το πάρουμε το μεσημέρι στο σπίτι ή το βράδυ στο σπίτι. Και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο μας περιμένει να πιούμε την παγωμένη μας μπύρα και να διαλέξουμε ποικιλίες που φτάνουν το 1,5 ολόκληρο μέτρο. Τέτοια ποικιλία να ξαπλώνει στο τραπέζι σου δεν έχει δει πουθενά. Μόνο σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2.
1: Πάμε να δούμε πώς θα περάσουμε το weekend.
2: Το quiz, να δώσω τους τυχερούς, περίμενε.
1: Έχουμε
2: 5 τυχερούς που κερδίζουν ένα δεκαδόρα από το Σοκαφέ Morning Show που έχουν απαντήσει σωστά στην εξής ερώτηση. Τι είναι γεμάτο τρύπες αλλά συγκρατεί το νερό?
1: Το σουρωτήρι.
2: Δεν είναι το σουρωτήρι, δεν είναι το σφουγγάρι.
1: Δεν είναι το σφουγγάρι.
2: Όχι, είναι ο σπόγκος.
1: Το ίδιο πράγμα είναι, ρε Γιώργο.
2: Πλάκα κάνω. Συγχαρητήρια στο Σπύρο, στην Τάνια, στη Μαρινέλα, στη Σοφία και στην Ρασιέ που κερδίζουν ορδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Θα ενημερωθείτε μέσω του Viber πώς θα παραλάβετε τα δωράκια σας. Τώρα μπορείς βέβαια να μας πεις για το σουκού.
1: Το weekend έχει έντονη κοινωνικότητα.
2: Αν θα το πεις στα αγγλικά.
1: Επικοινωνία και γρήγορες εξελίξεις. Πιο ζώρικα θα περάσει το weekend δίδυμη παρθένη, τοξότες και ηχθείες. Κρύε, το weekend έχει μετακινήσεις, επαφές και αυθόρμητες εξόδους. Πρόσεξε μόνο βιαστικές κουβέντες την Κυριακή. Το σουκού σου, 1-8.
2: Αυτό δεν ήταν weekend.
1: Ταύρος. Ασχολείσαι με άνεση, φαγητό, παρέες και χαλάρωση. Ιδανικό weekend για να γεμίσεις τις μπαταρίες σου. Το σουκού σου, 1-8. Δίδυμε. Είσαι στο επίκεντρο, αλλά με αρκετή νευρικότητα. Μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα μαζί. Το weekend σου, 1-7. Καρκίνε. Η Κυριακή σε ευνοεί ιδιαίτερα συναισθηματικά. Θες δικούς σου ανθρώπους και πιο ουσιαστικές στιγμές. Το σουκού σου, 1-8. Λιονταράκια. Φίλοι, έξοδοι και κοινωνικότητα σε ανεβάζουν. Το weekend έχει κέφι και θετική ενέργεια. Το σουκού σου, 1-8. Παρθένε, υποχρεώσεις ή σκέψεις δεν σε αφήνουν να χαλαρώσεις εύκολα. Μην αναλύεις τα πάντα μέχρι εξαντλήσεως. Το Σαββατοκύριακο σου, 1-6. Ζυγέ, επικοινωνία, φλερτ και βόλτες λειτουργούν υπέρ σου. Η διάθεση γίνεται πιο ανάλαφρη και όμορφη. Το σουκού σου, 1-8. Σκορπιέ, βγαίνουν πιο βαθιά συναισθήματα στην επιφάνεια. Άκου περισσότερο το ένστικτό σου. Το σουκού σου, 1-7. Τοξότη, σχέσεις, συνεργασίες θέλουν υπομονή. Απέφυγε υπερβολές και βιαστικά συμπεράσματα. Το σουκού σου, 1-6. Εγώ, κύριε, η καθημερινότητα μπαίνει σε σειρά και οργανώνεται καλύτερα. Καλή στιγμή για ξεκούραση και ένα reset. Το σουκού σου, 1-8. Υδροχόε, έχει δημιουργικότητα, κοινωνικότητα και καλή διάθεση. Ιδανικό weekend για φλερτ και διασκέδαση. Το σουκού σου, 1-8. Ψαράκια, η Κυριακή σε κάνει πιο ευαίσθητο και συναισθηματικό. Μην απορροφάς όλη την ένταση γύρω σου. Το σουκού σου, 1-6.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Good morning.
5: Good morning.
6: Good morning, everyone.
3: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
7: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
8: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
9: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
10: Παλόκα είναι.
9: Πού το ξέρεις?
10: Μου το πει Μέρη.
9: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
10: Και αυτό παλόκα.
9: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
10: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
9: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
10: Τα πάντα έχει.
9: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
10: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
9: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
10: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
9: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
10: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
9: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
11: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
12: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο έπιπλα@tiniakos.gr ή στο 210 28 12 600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
0: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
4: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral αβέ,
5: από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22950 35 005.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
13: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
13: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
14: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
18: Γιώργος και Μαρία.

πολύ μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε πού βρίσκω αυτή τη διάθεση και την όρεξη κάθε μέρα. Παιδιά, τι δημιουργώ και πάντα η μουσική βοηθάει. Στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματήλου στο μικρόφωνο. Πάμε να ανεβάσουμε τη διάθεσή μας. Παρασκευούλα 15 Μαΐου. Χρόνια πολλά να πούμε στον Αχίλιο, στον Αχιλέα, στον Παχώμιο, στην Καλή αλλά και στην Καλή. Και να ξεκινήσουμε με μουσική επιτυχίες. Στο καφέ με 104,8. Δυνατά και ξεκινάμε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Η σύζυγος ενός άντρα δολοφονείται από έναν μανιακό δολοφόνο. Αυτό το ζευγάρι είχε και έναν γιο, ο οποίος όμως εξαιτίας μιας ασθένειας είχε το δεξί του άκρο μεγαλύτερο από το αριστερό.
2: Ναι.
1: Σε μία φάση ο γιος του απαγάγεται από έναν κακοποιό και αυτός με τη βοήθεια μιας γυναίκας που πάσχει από ψυχική διαταραχή πρέπει να διενύσουν πολλά μίλια για να τον βρουν.
2: Τι ποια ταινία είναι? Θέλω να τη δω κι εγώ αυτή την ταινία.
1: 100% την έχεις δει.
2: Την έχω δει.
1: Ναι.
2: Ταινία δράσης ψάχνω.
1: Ψυχολογικό θρίλερ.
2: Ψυχολογικό θρίλερ. Δεν έχω δει πολλά. Το βλέπω το θάνατό σου.
1: Όχι, ψάχνοντας τον αίμο.
2: Α, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Η Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση εσύ και εντάξει, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις όπως χθες για παράδειγμα το βράδυ που 11 η ώρα, αργά δηλαδή, έτρωγα αυτή την μπόμπα στο Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, αλλά το καταυχαριστήθηκα. Σου είπα, θα πας εκεί, θα φας υπέροχα γλυκά, θα φας υπέροχο παγωτό. Ζήτα οπωσδήποτε την μπόμπα, μην το παραλείψεις. Εννοείται ότι ήπια και το κοκτέιλάκι μου, Queen V το αγαπημένο μου, έχει άπειρα κοκτέιλ, το ένα καλύτερο από το άλλο, δεν τα έχω δοκιμάσει όλα, μου έχει μείνει ένα και θα έχω μία πιο ολοκληρωμένη. Άποψη. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha, Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
8: Προσέχουμε.
7: Προνοούμε.
8: Προτιμάμε Vision Pro.
7: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
8: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
11: Είστε έτοιμοι?

0: αναπνοή μου.
1: Στο καφέ με 104,8 και τι βροχές έλεγε βρε παιδιά χθες. Και εγώ αγχώθηκα, ανησύχησα ότι πω τώρα θα αρχίσει, θα αλλάζει ο καιρός, θα κάνει θαράνι. Όχι παιδιά, βάλε το μαγιό σου, πήγαινε παραλία, κάνε τη βουτιά. Έχει άλλη μια ωραία μέρα έξω. Αυτή την ώρα έχει 22 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει μέχρι 25, από αύριο κάτι βροχούλες λέει, αλλά δεν μας επηρεάζουν, δεν αγχωνόμαστε. Δεν θέλω να σκέφτομαι το αύριο. Θέλω να έχεις φουλ καλοκαιρινή διάθεση. Μαγιό και τα καλύτερα προϊόντα θα τα βρεις στο Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Μαγιό για όλη την οικογένεια, για σένα, για το παιδάκι σου αλλά και για τον άντρα σου. Σε όμορφα σχέδια και τέλεια ποιότητα. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα.

Αυτό το εισιτήριο ένα που λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, νομίζω ότι όλοι το σκεφτόμαστε. Είμαστε σε μια φάση που όλοι θέλουμε να πάμε διακοπές. Όπου και αν πας όμως, σίγουρα θα χρειαστείς γυαλιά ηλίου γιατί ο ήλιος καίει. Και πού θα βρεις τα πιο ωραία γυαλιά Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα? Θα βρεις από γυαλιά οράσεως μέχρι γυαλιά ηλίου, μέχρι φακούς επαφής και τους κατάλληλους ανθρώπους για να σε κατευθύνουν να σε βοηθήσουν. Έχει άπειρα σχέδια, παιδιά, άπειρα χρώματα. Σίγουρα θα βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Vision Pro Ερμού 51 Χαλκίδα 22 21 0 88 53. Πέτρος Ιακωβίδης και Τέλεια έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Shock FM 104,8 και αμέσως μετά χορεύουμε με ανισόπεδη δίσκο.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: στο καφέ με 104,8 και κορίτσια μου, είναι η κατάλληλη εποχή για να κάνεις όλα αυτά που θέλεις. Lash lift, φρύδια, μανικιούρ, πεντικιούρ αλλά και θεραπείες προσώπου και σώματος με επαγγελματική φροντίδα πάντα. Και να σου πω ότι αν είσαι έμπειρη τεχνήτρια και ψάχνεις έναν όμορφο χώρο για να εργαστείς, το Nails Boutique σε περιμένει. Όλα αυτά στην Κριεζή 17 στη Χαλκίδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 21 0 20 145. Μένεις εδώ και επιστρέφω με αγαπημένο Θοδωρηφέρη και Κούνια.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
7: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 4692.
9: Μαρία, τι είπες?
10: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
9: Ε,
10: άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
7: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας

0: σύγχρονα και διακριτικά με εκπτώσεις έως και 40%.
1: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
0: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
7: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
8: Ψάχνεις για μουσικά όργανα. Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα. Με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
9: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος, 22-21-0-77-77-2.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Υπέροχο μεσημεράκι Παρασκευής μόλις ξεκίνησε και είμαστε εδώ παρέα. Είμαστε Μάιος, 15 του Μαΐου. Σήμερα είναι παιδιά Παγκόσμια ημέρα οικογένειας, οπότε γιόρτασε το λίγο περισσότερο. Την καλησπέρα μου και τα φιλιά μου στον Ιωάννη, στο Σωτήρη, στην Ουρανία που μου στέλνει πάντα αυτές τις ωραίες συνταγές, στο Γιώργο, στην Ελένη αλλά και στο Βασίλη. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber μου στέλνει το μήνυμά σου. Και έρχεται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου για να φέρει το λογαριασμό. Λίγο αργότερα σου έχω και ολοκαινούργια Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό. 104 και

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Όποιος θέλει κοπέλα για σοβαρή σχέση,
3: ναι.
2: Έχω μια φίλη,
3: ναι.
2: Και σκεφτείτε ότι με ρώτησε από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει μηνυματάκι στο Viber.
3: Τέτοια απορία, ας πούμε, με το από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο,
2: ναι.
3: Θα μπορούσα να έχω, ρε παιδί μου, από ποιο δέντρο βγαίνουν τα χαρτονομίσματα.
2: Έχω δύο φίλες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τραγουδάρα, ολοκένουργια και τη Γαρμπή και υποσυνείδητο. Θα τα ακούσεις εδώ φυσικά στο καφέ με 104,8 με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και να σου πω κάτι, όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο σημαντικό είναι να φοράμε άνετα και ποιοτικά πράγματα μέσα στο σπίτι. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά. Αν το ύφασμα δεν είναι καλό, ούτε άνεση έχεις, ούτε νιώθεις καλά, ούτε τίποτα. Οπότε, Unicorn, Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα, θα βρεις μπιτζάμες σε σόρουχα. Φουλ ποιοτικά, υπέροχα σχέδια, πολλά χρώματα για γυναίκες, άντρες αλλά και παιδιά. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα πέρασε μια βόλτα και ανανέωσε την άνεση του σπιτιού σου.
1: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μια εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. You're ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer Fan 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
4: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande πάντα. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Ψάχνεις αξεσουάρ για το κινητό σου? Το MrPhone.gr τα έχει όλα. Avanton 37.
10: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
11: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
12: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
13: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, τα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

βρήκε. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου και για να βρεις και εσύ το δικό σου σημείο ομορφιά στη Χαλκίδα. Nails Boutique για μανικιούρ, πεντικιούρ, last lift, φρύδια, αλλά και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος. Και να ξέρεις ότι το Nails Boutique μεγαλώνει την ομάδα του και αναζητά έμπειρες τεχνίτριες. Κριεζή 17, τηλέφωνο επικοινωνίας 22-210-20-145. Δυναμώνεις ένταση, έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου και αν πας, συνεχίζουμε με πολύ αγαπημένο τραγούδι από Εύη Κουλκουβίνη, Τέρμα σ' αγαπάω, αλλά σου έχω φυσικά και Ελένη Φουρένα με το Αλληλούια, αφιερωμένο στο Νεκτάριο.

0: μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Ακούω.

Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και αν υπολογίσεις ότι η διάρκεια της ημέρας είναι πλέον πάνω από 14 ώρες, σίγουρα χρειάζεσαι γυαλιά ηλίου και σίγουρα χρειάζεσαι κάτι ποιοτικό. Παίρνω οπότε μία βόλτα από το Vision προς την Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Είναι έτοιμοι εκεί όλοι να σε εξυπηρετήσουν, να σου βρουν το ιδανικό σχέδιο αλλά και χρώμα, ανάλογα με το στυλ σου και ανάλογα με αυτό που ψάχνεις. Είτε ψάχνεις για γυαλιά ηλίου, είτε για γυαλιά οράσεως, φυσικά θα βρεις και πάρα πολύ ωραίους φακούς επαφής. Vision προ Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 21 0 80 8 53.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Πρωινό καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και ξέρεις ποιον θα γίνει το all day στέκι σου? Το Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Πηγαίνεις το πρωί να πιεις τον καφέ σου. Αργότερα συνεχίζεις με γλυκό, βάφλα ή παγωτό. Και το βράδυ απολαμβάνεις υπέροχα κοκτέιλάκια ακριβώς στην παραλία της Χαλκίδας. Queen Vanilla Μακαρίου 13, γιατί η απόλαυση έχει τη δική της διεύθυνση. Μένεις εδώ, επιστρέφω με Αναβίση και ολοκένουργιο Αιγαίο. Θα κάνουμε χαμό, παιδιά, φέτος με αυτό το τραγούδι. Στο καφέ με 104,8 και επιστρέφω.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
9: Ξηρόλευκό, ροζέ ή ημίγλυκο. Τα κρασιά πετριέ σας. Θα τα βρεις στον Τριαντάφυλλο Κολάρο.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
11: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσι.
11: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
12: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαστε, επέστρεψα πάντα με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας στον Shock FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Την καλησπέρα μου σε εσένα που συντονίστηκες μόλις τώρα σε αυτή την όμορφη παρέα. Δυνάμωσε ένταση γιατί ξεκινάμε με Γιώργο Σαμπάνη, Δε Μ' Αγαπούσες. Φυσικά σου έχω ολοκένουργιο Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη Νύχτα. Αποκλειστικά εδώ θα το ακούσεις. Και για μένα, παιδιά, αυτό το τραγούδι είναι ένα πυροτέχνημα. Έχω φάει κόλλημα, εννοείται. Φυσικά σου έχω και Χρήστο Μάστορα με Μαργαρίτα, αφιερωμένο στο Στέφανο που το ζήτησε. Για πάμε να ξεκινήσουμε την τρίτη μας ώρα. We'll be right back.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαράκι, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Τι είπε ο Αδάμ στην Εύα όταν του πήγαινε το μήλο?
2: Μη δεν θέλω, δεν θέλω.
1: Όχι.
2: Τι του είπε?
1: Τι είπε ο Αδάμ στην Εύα την ώρα που του πήγαινε το μήλο?
2: Τι της είπε?
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Νίνο, και τι κάνεις εδώ στον Ζοκαφέ με 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας? Και εσύ τι κάνεις όταν θέλεις να διαλέξεις τα καλύτερα γυαλιά? Φυσικά περνάς από το Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις άπειρες επιλογές για κάθε στυλ, πιο κλασικά μέχρι πιο μοντέρνα, και θα σε βοηθήσουν εκεί να βρεις αυτό που ταιριάζει στο πρόσωπο και στις ανάγκες σου. Γιατί το σωστό γυαλί δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που φοράς και λες: ναι, αυτό είμαι εγώ. Vision Pro Ερμού 51 Χαλκίδα, 22 21 0 80 8 53.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος σε φρένει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
3: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Πες μας το στυλ σου και εμείς θα του δώσουμε το τέλειο σχήμα. Nick Stories, Avadon και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία, τι στυλ έχει.
7: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την εργοδομή Καστριώτης.
8: Μην αφήσεις το κινητό σου απροστάτευτο. Βρες θήκη πριν βρεις μπελά. Mrphone.gr. Avadon 37.
9: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-99-69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
10: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
11: Προσέχουμε.
10: Προνοούμε.
11: Προτιμάμε Vision Pro.
10: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
11: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
12: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινίση εσύ.
13: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
15: Είστε έτοιμοι?

Ελένη Φουρέρα, και δεν κάνω εγώ για σπίτι, μας λέει. Εντάξει, δεν θα πω ότι δεν κάνω για σπίτι, γιατί θέλω να διαλέγω τα γλυκά που θα φάω έξω. Στο Queen Vanilla, παιδιά, Μακαρίου 13. Τόσο ωραία γλυκά δεν φτιάχνω. Οπότε μπορείς να πεις ότι ναι, δεν είμαι εγώ για σπίτι και για να φτιάχνω γλυκά, είναι για να τα τρώω. Περνάς, τρως τη βάφλα σου, τρως το παγωτό σου, πίνεις και τον καφέ σου και αργά το βραδάκι πίνεις και το κοκτέιλάκι σου με θέα την πιο ωραία, την παραλία της Χαλκίδας μας. Queen Vanilla, Μακαρίου 13. Από το πρωί μέχρι και το βράδυ, η καρδιά της πόλης χτυπάει εκεί.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις

στο καφέ με 104,8 και φυσικά, όπως λέει και ο Γιώργος Μαζονάκης, υπάρχουν επιπτώσεις, παιδιά. Αν δεν φοράς ποιοτικά εσώρουχα αλλά και μπιτζάμες, εννοείται ότι υπάρχει επίπτωση στην υγεία σου. Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα και στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά και πάρα πολύ ωραία σχέδια σε μπιτζάμες, εσώρουχα για άντρες, γυναίκες αλλά και παιδιά. Εγώ σε προειδοποιώ, θα μπεις μέσα και θα βρεις ένα πράγμα, για ένα πράγμα βασικά θα πας και θα βρεις κι άλλα να σου αρέσουν κι άλλα κι άλλα. Απλά στο λέω για να ξέρεις. Unicorn, Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα για να ανανεώσεις την άνεση του σπιτιού σου. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια έρχεται αμέσως τώρα. Και αμέσως μετά σου έχω, δεν ξέρεις τι σου έχω, σου έχω Θάνο Πετρέλη. Παιδιά, πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε. Θάνος Πετρέλη. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, δεν ξέρω ποιοι το θυμάστε. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber για να δούμε περίπου τι ηλικία έχεις εσύ που με ακούς. Στο καφέ με 104,8 και δυναμώνεις.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιατί είχαμε τόσο καιρό να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, παιδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θάνος Πετρέλης, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Αύριο είναι η βραδιά της Eurovision. Εννοείται θα είμαστε όλοι συντονισμένοι. Εννοείται ότι θα απολαύσουμε τον Ακύλα. Να σου πω τώρα για κάτι. Εγώ όταν είχα πρωτοακούσει το τραγούδι του Ακύλα δεν είχα τρελαθεί, παιδιά. Όμως πολύ γρήγορα έγινε πολύ αγαπημένο μου. Αυτό το beat πραγματικά με ξεσηκώνει και πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν πας, στο καφέ 104,8 μας ακούς μέσα από το La La La Radio και φυσικά από το FM σου.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Στον τριαντάφυλλο κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
7: Σταμάτα! Άκου το σώμα σου! Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς! Θέλεις αλλαγή! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Δυνάμωσε το σώμα σου! Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει! Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη! Απλά ξεκίνα σήμερα! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο! Κλείσε θέσεις στο 6948-55-9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Πούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
7: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
8: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
7: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
8: 60%? Πολύ καλό αυτό.
7: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
8: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
7: Optics Poly.
8: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Gadget experts, gadget experts, gadget experts, παιδιά.
7: Μαμά, θέλω περιποίηση.
6: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
6: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
10: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινή την Εύβοια.
11: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
12: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
13: Για το πάρτι του μικρού. μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Κάπου διάβασα μαράκι ότι λέει η κλιτορίδα μοιάζει με αρακά.
2: Εγώ τι θες να κάνω?
1: Θα βάλεις εσύ τον αρακά, να βάλω εγώ την μπάμια, να κάνουμε κανένα λαβερό.
2: Ορίστε. Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.
4: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer Fan 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
10: Αν το κινητό σου είχε επιλογή, θα διάλεγε mrphone.gr. Μη μασάς, το έχουμε. Avanton 37.
11: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
12: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
12: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, θα φας τώρα?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Ναι.
12: Αλεμπινίσης. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σο καφέ 104,8. Δέσποινα Βανδύ. Νέο τραγούδι.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά. Αυτά μου φτάνουν. Τα φιλιά σου ήταν.
0: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στο Σο καφέ 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άννα, γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
8: Όταν οι άλλοι λένε ιστορίες, εμείς τις δημιουργούμε. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία. Τι στήλη έχει.
9: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
10: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: C'est toi que je veux.
12: Le cinéma.
13: Your life belongs to
12: the cinema.
14: XFEDEC.
12: Dasquino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
1: Μαράκι, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Τι είπε ο Αδάμ στην Εύα όταν του πήγαινε το μήλο?
2: Μη δεν θέλω, δεν θέλω.
1: Όχι.
2: Τι του
1: είπε? Τι είπε ο Αδάμ στην Εύα την ώρα που του πήγαινε το μήλο?
2: Τι της είπε?
0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Μαρία, τι είπες?
3: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
2: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
4: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
5: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
4: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
7: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
7: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
10: Είστε έτοιμοι?
11: Είστε έτοιμοι?

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Κάθε ιστορία έχει το δικό της μοναδικό στυλ. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία, τι στήλη έχει.
6: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος, 2221-077-772. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221-6046-92.
8: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
9: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
8: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
9: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
8: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
9: Destral. Το έχει.
8: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
9: Είπαμε. Destral. Το έχει.
8: Και κάτι για τον κήπο.
9: Το έχει πριν το ζητήσει.
8: Destral AVE, αφή Δεδούση.
9: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
8: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
9: Τηλέφωνο 22950 35 005.
10: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη, είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κιμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
11: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Και δεν το βάζεις.
2: Βάλτο μου.
0: Στο καφέ.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 4,8.
1: Τον αγαπάω.
3: Τον ακούω όλη μέρα.
0: Παίζει. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και βγήκε μια έρευνα, παιδιά, που λέει πόση ώρα σεξ χρειάζεται για να κάψεις ένα πιτόγυρο.
2: Με τι μέσα? Είναι από τα μπαμπάτσικα?
1: Απ' όλα, ένα απ' όλα, ένα απ' όλα, ένα απ' όλα.
2: Έχει και πέντε πατάτες, ας πούμε.
1: Χρειαζόμαστε 2 ώρες σεξ.
2: 2 ώρες σεξ?
1: Ναι.
2: Για ένα πιτογυράκι?
1: Για να κάψουμε ένα πιτόγυρο. Καταρχάς, ποιος τρώει ένα?
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

0: Show FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android.
1: You're ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
7: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
8: Αντάβγες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
7: Στην τράπεζα πήγες?
8: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
7: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
7: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
7: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
7: Στον Αλεμπινίση?
8: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
7: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, τα φας τώρα?
7: Όχι.
8: Τα φας?
7: Όχι.
8: Τα φας?
7: Ναι.
8: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
9: Βάλε τώρα.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Δέσποινα Βανδύ. Νέο τραγούδι.

0: 8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και με φιέρι.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Στον Τριαντάφυλλο Κολάρο διαλέγουμε μόνο αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας.
5: Μαμά, θέλω περιποίηση.
4: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
5: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
4: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
6: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
7: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά, έμεινα.
8: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
7: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
8: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
7: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες. Τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
8: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
7: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: γέφυρα του Ευρύπου. Η Χαλκίδα εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
5: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Σοκ FM 104,8 και sokfm.gr. Ακούστε.
7: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Είμαστε την Παρασκευή, σας είπα ότι θα πάω στο σπίτι του αγοριού μου να γνωρίσω τους γονείς. Ωραία, πήγα εκεί, καθίσαμε, με κεράσανε, τους πήγα και κοκάκια. Κάποια στιγμή με μπούρου μπούρου τουρουντούρ, με τη μαμά τα βρήκαμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή έρχεται ο μπαμπάς του νεαρού. Του αγοριού μου δηλαδή. Και μου λέει ρε παιδί μου, ρε Γιώργετσα μου λέει, πόσα βγάζεις το μήνα? 5.500. 5.000 μου λέει, δίνω εγώ στο γιο μου να περάσει τον εμήνα. Ε, ναι, του λέω, μαζί με αυτά 5.500.
2: Έλα μου.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλιμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221 051 601. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 4692.
3: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Πούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
6: Αχέχ, Summer Camp Edition.

0: Σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208. Γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
6: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
5: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
7: Στον τριαντάφυλλο Κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος Κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
8: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
9: Gadget experts, ρε παιδιά.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
11: Μόνο Destral δε δούσεις.
10: Αλουμίνιο, σίδηρος
11: και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
10: Άρα ξεκινάμε.
11: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
10: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Μαράκι, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Τι είπε ο Αδάμ στην Εύα όταν του πήγαινε το μήλο?
2: Μη δεν θέλω, δεν θέλω.
1: Όχι.
2: Τι του είπε?
1: Τι είπε ο Αδάμ στην Εύα την ώρα που του πήγαινε το μήλο?
2: Τι της είπε?
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μάτια

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Αλυμπινίσεις!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha, Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ανδρικό κούρεμα που ξεχωρίζει και φιλικά. Pixies Cuts Only. Strange man, strange man. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στη λέγει.
9: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
10: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
11: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
10: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
11: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
10: 60%? Πολύ καλό αυτό.
11: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
10: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
11: Optics Poly.
10: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
12: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
13: Η μπαταρία σου είναι πάντα στο κόκκινο? Μη μασάς, το έχουμε. Mr.Phone.gr για ατελείωτη ενέργεια. Avanton 37.
14: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
15: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες?
15: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση?
15: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
15: Εντάξει, θα φας τώρα?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Ναι.
15: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
14: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

Rock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Συντονίστηκες. Είμαι ο Σοκ FM. Γνωστός και όσοι επιτυχίες. Το όνομά σου?
1: Δεν είναι ζωή που γεννήθηκε.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Δέσποινα Βανδύ. Νέο τραγούδι.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά. Αυτά μου φτάνουν, τα φιλιά σου ικανά.
0: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στο Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
7: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος. 2221 077 77 2.
8: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
12: Μαμά, θέλω περιποίηση.
13: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
12: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
13: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο κυνηγοί και έχουν αράξει και συζητάνε. Κάποια στιγμή η συζήτηση, ρε παιδί μου, πάει για τα σκυλιά του. Ρέσει την πλοία, ένα ρέσει, ρέσει. Καλό το σκυλί σου, καλό. Λέει μοναδικό, παράλληλο, λέει ο άλλο. Έλα ρε, έλα ρε. Και τι πιάνει εύκολα. Τσιμπούρια.
2: Γιατί?
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Σοκ FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: χαλαλά το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: You're ready!
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον Αλυμπινή, σου λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινής είσαι.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο. Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
7: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ. Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
10: Είστε έτοιμοι?

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Να βάλω άλλο ένα αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Και δεν το βάζεις.
2: Βάλτο μου, βάλτο μου, βάλτο.
0: Στο καφέ.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 4,8.
1: Τον αγαπάω.
3: Τον ακούω όλη μέρα.
0: Παίζει. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα.
2: Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Μαρία,
9: τι είπες?
8: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
0: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
8: Τι είπε το παιδί? Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
0: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
10: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό, αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. Πέμπτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
11: Gadget Experts, ρε παιδιά.
12: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινή την Εύβοια.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι, σωστά. Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν. Σωστά.
2: Ναι, για πέ.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο. Σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ. Δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μοιάζεις πριν μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM

0: Το La La La, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: You're ready!
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα πίτσα!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
4: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
3: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
4: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
5: Οι σχολαρχαίοι προγονεί έλεγαν ίνο σε φρένει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνο και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
6: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
5: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
7: Κάθε δημιουργία κρύβει τη δική της ιστορία. Και γράφεται εδώ. Nick Stories, Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει.
8: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
9: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221-6046-92.
10: Άφησες τη συσκευή σου εκτεθειμένη. Βάλε τζαμάκι προστασία στο mrphone.gr και πες bye bye γρατζουνιές. Μήμα σας, το έχουμε. Αβάντων 37.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
12: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
12: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22-210-20-145.
13: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
14: Αντάβει ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
15: Βάλε

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Δέσποινα Βανδύ. Νέο τραγούδι.

0: μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
6: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
5: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
6: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
5: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
6: Destral. Το έχει.
5: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
6: Είπαμε. Destral. Το έχει.
5: Και κάτι για τον κήπο.
6: Το έχει πριν το ζητήσει.
5: Destral ΑΒΕ, αφή Δεδούση.
6: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
5: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
6: Τηλέφωνο 22950 35005.
7: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
8: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αν είσαι ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM, καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαράκι, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Τι είπε ο Αδάμ στην Εύα όταν του πήγαινε το μήλο?
2: Μη δεν θέλω, δεν θέλω.
1: Όχι.
2: Τι του
1: είπε? Τι είπε ο Αδάμ στην Εύα την ώρα που του πήγαινε το μήλο?
2: Τι της είπε?
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221 051 601.
0: Jumbo.

Γη, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
2: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
1: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
4: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: 25 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε. Τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινήσεις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω, Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α ναι, κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

λαλαλα. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Όταν οι άλλοι απλά μιλούν, εμείς δημιουργούμε στυλ. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει?
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
4: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όλα.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Χρόνος αναμονής όσο χρειάζεται για ένα καφέ. Express Service μόνο στο mrphone.gr. Αβάτων 37.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση?
6: Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι full συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλυμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
3: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
7: Είστε έτοιμοι?

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Δέσποινα Βανδύ, νέο τραγούδι.

0: 94,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

λαλά. Ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλά. Σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι.

0: νύχτα. Με το La La La, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την Εύβοια.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Η Χαλκίδα εκπέμπει, ο πλανήτης ακούει.
7: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
10: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
2: Να σε βλέπω

Rock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Δέσποινα Βανδύ. Νέο τραγούδι.

0: 94,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε.

0: πάμε.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.